0: Ακούς Antennes FM 93.6.
1: 1, 2, 3, 4.

936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ωραία, αντένες. 4.

Antenna 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennas.gr. Ωρα Αντένες. 5.

0: ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ωρα Αντένες 6.

Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική. Από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Γεια σου ρε Άννα Κουβαρά.
2: Γιατί είσαι τόσο χαρούμενος δευτεριάτικα, μπορείς να μου πεις.
1: Γιατί καλέ να μην είμαι, μια χαρά δεν είναι. Όλα μια χαρά, καινούρια εβδομάδα, καινούρια μέρα.
2: Τελευταία εβδομάδα του μήνα.
1: Ναι, μια χαρά για όλες και όλους που τέλος πάντων έχουν αυτό το θράσος να μπαίνουν στη θάλασσα. Χαίρομαι ειλικρινά.
2: Τι είναι αυτό όμως, μπαίνουνε, ξέρεις πόσοι.
1: Και καλά κάνουν τα παιδιά.
2: Τι
1: μην κοιτάς που εμείς περιμένουμε να πιάσει Ιούλιο.
2: Σε απόσταση ασφαλείας.
1: Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος και σήμερα μαζί σας.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής και στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, φύγαμε.

0: Είδες! Είδες!
1: Σιγά σιγά!
0: Αμέ!
1: Ναι! Γινόμαστε Ευρώπη!
0: Η Αθηναϊκή Ριβιέρα πλέον.
1: Ναι!
0: Είναι όσον αφορά ορισμένα πράγματα. Mm. Το πιο ακριβό σπορ σε όλη την Ευρώπη.
1: Μια χαρά!
0: Και μάλιστα για μας που τέλος πάντων εντάξει ενδιαφερόμεθα.
1: Ενδιαφερόμεθα ακούω.
0: Πού θα βάλεις ας πούμε τα σκάφη.
1: Σωστά, έχω
0: όχι
1: το
0: σκάφη.
1: Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα.
0: Έτσι. Εκεί υπάρχει προβληματάρα.
1: Μάλιστα.
0: Να το πούμε λοιπόν γιατί μιλάμε.
1: Για πες.
0: Μιλάμε για τα τέλη ελιμενισμού.
1: Ναι.
0: Από τα σκάφη.
1: Ναι.
0: Όχι τη σκάφη.
1: Που εμένα,
0: παναλαμβάνω.
1: Που εμένα με ενδιαφέρει τρομερά γιατί έχω δύο.
0: Σκάφες.
1: Σκάφες.
0: Έτσι. Να τις χαίρεσαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Να πούμε ότι 2.400 ευρώ ημερησίως για μια από τις 14 διαθέσιμες θέσεις στο Πορτοφίνο. Το Πορτοφίνο ναι. Τώρα ξέρεις που είναι.
1: Στην Ιταλία.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν. Για την παραλία της Ήμπιζα Μάγνα.
1: Α, στη μεγάλη Ήμπιζα.
0: Θέλεις 4 χιλιάρικα την ημέρα για το σκάφο. Και πάμε τώρα στα πιο φτηνά.
1: Ναι.
0: Στον Αστέρα της Βουλιαγμένης, τη
1: για
0: Μαρίνα.
1: Πες.
0: Η οποία έχει 59 θέσεις, περικαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα έχει θέσεις για σκάφη από 70 έως 100 μέτρα.
1: Αχα.
0: Και πρόσεξε τώρα να δεις τα χρήματα που χρειάζεσαι. Για ένα σκάφος λέει 30 μέτρων
1: ναι.
0: Το τίμημα ξεκινάει από 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τέλεια. Όχι την ημέρα φαντάζομαι.
0: Για 30 χρόνια.
1: Α, μάλιστα, okay.
0: Εντάξει. Για σκάφη 46-50 που είσαι εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Αναβαίνει στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Όταν λες 46-50 είμαι εγώ, εννοείς την ηλικία.
0: Όχι,
1: για να μην σφαχτούμε.
0: Στο μήκος του σκάφου σου.
1: Α,
0: καλέ.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Λοιπόν. Και όλοι πλέον
1: ναι.
0: Το βλέπουν και σε μια πάρα πολύ καλή επένδυση.
1: Βέβαια.
0: Έχει καταδύσει real estate, φιλενάδα.
1: Κανονικά.
0: Έτσι. Γιατί σου λέει ο άλλος, οκ, okay, θες να κάνεις μια επένδυση, έχεις λεφτά, αγόρασε μια τέτοια.
1: Μαούνα.
0: Όχι, βρε. Θέση. Εντάξει. Λοιπόν, και άστο να δουλεύει το
1: βέβαια,
0: πράγμα.
1: Τι.
0: Έτσι, κάθε χρόνο οικονομάς.
1: Αμέ, πώς δεν οικονομάς.
0: Στη Μαρίνα Βουλιαγμένης, παρακαλώ.
1: Φίλε
0: αισθάνομαι
1: μου, έχουμε γίνει
0: Μοντεγάσκος.
1: Μην το συζητάς. Μόνο πρίγκιπας μας λείπει.
0: Αυτό.

0: τι? Στην TV.
1: Για πες.
0: Λοιπόν,
1: όλες.
0: Θα σε πάω στην τηλεόραση όπως πάντα στο τι στην TV.
1: Εδώ έξω.
0: Όχι, όχι. Α. Θα σε πάω στο θέμα μας για την τηλεόραση.
1: Α, μας.
0: Αλλά μέσω βιβλίου.
1: Ναι.
0: Θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω.
1: Μάλιστα.
0: Θα μιλήσουμε σήμερα κάθε εβδομάδα.
1: Μάνιουαλ για την τηλεόραση.
0: Όχι. Δεν έχω μάνιο.
1: Όχι τέτοιο βιβλίο.
0: Όχι τέτοιο, απ' τα άλλα.
1: Α, για πες.
0: Τα μυθιστορήματα.
1: Α.
0: Βρήκα 5 μυθιστορήματα, θα τα λέμε ένα κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα.
1: Πολλά λες.
0: ναι.
1: Για πες.
0: Που είναι εξαιρετικά βιβλία και γίναν και καλά σύριαλ. Και ξεκινάω. Η αγάπη άρχισε μια μέρα της Λιλή Ζωγράφου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό έγινε βιβλίο.
1: Όποια
0: έγινε
1: φιλενάδα, συγγένισα, πώς το λένε, συναδέλφισσα έχω και τα λοιπά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν διαβάσει Λιλή Ζωγράφου.
0: Και Πάολο Κοέλιο.
1: Η αγάπη άρχισε μια μέρα.
0: Λοιπόν, αυτό έγινε σύριαλ για τη σεζόν 97-98 σε σκηνοθεσία Κουτσομίτη και έπαιζε εξαιρετικά και η Καριοφιλιά Καραμπέτη και η Τάνια Τρίπη και η Πέγκη Τρικαλιώτη και ο σχορεμένος ο εξαιρετικός ο Μινάς Χατζησάβας.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή πολλοί μπορεί να μην έχουν δει το σύριαλ, ας πάνε το βιβλίο, δεν είναι κακό όσοι δεν το έχουν.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Πάντως εγώ είχα ακούσει τότε, αν θυμάμαι καλά, ότι εντάξει τώρα, ξέρεις, δεν είναι και πιστή αναφορά.
0: Εντάξει, δεν γίνεται.
1: Έχει
0: τώρα
1: πάρει
0: κλίσεις,
1: δεν είναι το ίδιο ακριβώς.
0: Γι' αυτό σου λέω και να το έχεις δει το σύριαλ την παλαιά ημερομηνία 97-98, ας διαβάσεις το βιβλίο που είναι και η πιο σωστή απόδοση.
1: Τότε είχαμε έγχρωμη. Είχαμε.
0: Είχαμε.
1: Ωραία, μπράβο, μάλιστα.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Μας έχει πιάσει μια λογοδιάρεια σήμερα.
1: Πραγματικά όμως, μας κάνει μηνύματα απελπισμένα με τα χέρια απ' έξω.
0: Λοιπόν.
1: Τι είναι αυτά που λέτε.
0: Είναι το ελλειπτικό σύνδρομο της προηγούμενης εβδομάδας.
1: Μάλλον.
0: Που ήμασταν πιο συνοπτικοί.
1: Και πιο χαλαροί.
0: Έχεις ακούσει αυτό που λέει τόσα χρόνια Βαρελάς, τέτοιο πάτο δεν ξανάδα.
1: Ωραία με πήγε στο θέμα. Πολύ ωραία.
0: Αυτό είναι υποτίθεται κοπλιμέντο.
1: Ναι, ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
0: Ναι.
1: Στη Νορβηγία, σε μια πόλη στο Σίεν και συγκεκριμένα στην οδό Τοργκάτα, μιλάμε τώρα, τα ξέρω όλα. Το νουμεράκι δεν ξέρω μόνο.
0: Ναι, εντάξει. Μάξι, πώς το λένε, extra large.
1: Ναι, κάνανε κάτι έργα για ίδρυυση.
0: Μάλιστα.
1: Και σαν την Ελλάδα, που ό,τι και να σκάψει από κάτω θα βρει ένα αρχαίο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί βρήκανε κάτι βαρέλια.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα σε ασβέστη.
0: Ναι.
1: Αυτά τα βαρέλια λοιπόν ανακαλύψανε, γιατί πήγαν αρχαιολόγοι εκεί, ότι είναι από το 17ο αιώνα, που για την Νορβηγία είναι παλιά, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι. Σε εντυπωσιακά...
0: Πόσο νέοι είναι.
1: Πόσο νέοι. Σε εντυπωσιακά καλή κατάσταση,
0: ναι.
1: Και υπολογίζουν ότι ο ασβέστης από πάνω ήταν για να προστατεύσει το υλικό μέσα στα βαρέλια κατά τη διάρκεια των σκληρών σκανδιναβικών χειμώνων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε θαυμάζω.
1: Με θαυμάζεις.
0: Πραγματικά.
1: Γιατί απ' όλα.
0: Γιατί ρε φίλε, μας αναφέρεις κάτι τέτοιες ανακαλύψεις οι οποίες έχουν αλλάξει τον παγκόσμιο πολιτισμό και την ανθρωπότητα
1: έχουν
0: ολόκληρη.
1: Φέρει τα πάνω κάτω.
0: Βαρέλια με ασβέστη στην Νορβηγία.
1: Όχι με ασβέστη μέσα, με ασβέστη γύρω-γύρω.
0: Ναι, σε παρακαλώ. Έτσι.
1: Και οι αρχαιολόγοι είπαν ότι επειδή αυτή η περιοχή έχει καεί πάρα πολλές φορές, είναι προφανές ότι τα θάβανε με το ασβέστη και γόταν η πόλη, την ξανανεβάζανε την πόλη και μετά ξανασκάβαν και βρίσκαν τα βαρέλια.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Φοβερή. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, πάμε τραγούδι. Σε λίγο έρχεται ένα σοβαρό παιδί στο στούντιο, επιτέλους.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Όταν έρχεται η Βασιλεία μέσα στο στούντιο, εσύ γιατί την κάνεις? Άστι, από μακριά είναι. Γεια σου, Βασιλεία.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, κορίτσι μου, πάμε.
2: Έρχομαι με μία είδηση από τη Λάιφο.
1: Α, μας.
2: Ο αυτοκρατορικός πιγκουίνος χαρακτηρίστηκε πλέον είδος υπό εξαφάνιση, καθώς η κλιματική αλλαγή φέρνει το σύμβολο της Ανταρκτικής ένα βήμα πιο κοντά στον αφανισμό, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Προστασία της Απειλούμενης Άγριας Ζωής. Η αλλαγή της κατηγορίας τους από σχεδόν απειλούμενο σε απειλούμενο, που πραγματοποίησε η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης, IUCN, υπογραμμίζει την υπαρξιακή απειλή που αντιμετωπίζουν τα είδη που εξαρτώνται από τον πάγο, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη αναδιαμορφώνει ριζικά την παγωμένη Ήπειρο. Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι βασίζονται στον σταθερό θαλάσσιο πάγο, ουσιαστικά πλατφόρμες από παγωμένο νερό του ωκεανού, για να ζουν, να κυνηγούν και να αναπαράγονται. Ο πληθυσμός τους έχει μειωθεί δραματικά, καθώς η υπερθέρμανση που προκαλείται από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έχει οδηγήσει στη διάλυση του θαλάσσιου πάγου νωρίτερα μέσα στο έτος. Η IUCN, ένα παγκόσμιο δίκτυο επιστημόνων, κυβερνήσεων και οργανώσεων προστασίας της φύσης, δήλωσε ότι οι αλλαγές στον θαλάσσιο πάγο αναμένεται να μειώσουν κατά το ίμιση τον πληθυσμό των αυτοκρατορικών πιγκουίνων μέχρι τη δεκαετία του 2080. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αποτελεί τη σημαντικότερη απειλή για τους αυτοκρατορικούς πιγκουίνους, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Φίλιπ Τράθαν, μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων της IUCN, που εργάστηκε για την αξιολόγηση της κόκκινης λίστας. Η κόκκινη λίστα απειλούμενων ειδών τηρείται από την IUCN και αποτελεί την παγκόσμια αναφορά για την κατάσταση εξαφάνισης φυτών, ζώων και μυκήτων. Υπάρχουν 6 κατηγορίες, από την κατηγορία ελάχιστος κίνδυνος έως την κατηγορία εξαφανισμένο. Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι κατατάσσονται πλέον 2 βαθμίδες κάτω από την κατηγορία εξαφανισμένο στη φύση, ένα είδος που επιβιώνει μόνο σε αιχμαλωσία και όχι στη φύση.
1: Μάλιστα. Κόκκινη λίστα. Αυτή σε λίγα χρόνια τη βλέπω να μπαίνει και στις λαϊκές. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλεία.

0: Λοιπόν, μου κατέστρεψες το θέμα με τα βαρέλια.
1: Γιατί, παιδί μου?
0: Πρόσεξε πώς θα συμπεριφερθεί στους Ομπάμα. Αυτό σου λέω μόνο.
1: Εντάξει, καλά παιδιά είναι.
0: Θεματάκι κι εγώ από τη Λάιπο.
1: Να σου πω κάτι, σε σύγκριση με κάτι άλλο, μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι, μην το συζητάς.
1: Ονόματα δεν λέμε. Τέλος πάντων, οι υπολείψεις δεν θίγουμε.
0: Σωστό.
1: Για πες.
0: Τι έπεσε στο μάτι μου, λοιπόν? Έπεσε στο μάτι μου ότι ο Ομπάμα φύγανε από το Προεδρυλίκι της Αμερικής με 12 εκατομμύρια περιουσία.
1: Για να δω.
0: Τώρα έχουν 70. Έπεσε στο μάτι μου.
1: Όχι, εντάξει, πάμε.
0: Λοιπόν. Και τώρα έχουν περίπου 70 εκατομμύρια. Γιατί? Γιατί μπήκανε μέσα στη showbiz, φίλε μου, εκείνη τα λεφτά.
1: Βέβαια.
0: Και εμείς καθόμαστε.
1: Μα όλοι εκεί είναι.
0: Α, μπράβο.
1: Μα όλοι εκεί είναι.
0: Δεν είναι μόνο
1: ακόμα
0: τα...
1: και η Kim Kardashian.
0: Έτσι. Δεν
1: για
0: είναι
1: πες.
0: Μόνο τα podcast.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο τα ντοκιμοντέρ που δανείζει τη φωνή του Ομπάμα.
1: Όχι.
0: Είναι και το θέατρο στο Broadway.
1: Αμέ.
0: Και ανεβάζουν σαν εταιρεία παραγωγής φέτος.
1: Ναι.
0: Την παράσταση Proof που έχει γίνει και ταινία με τον Άντονι Χόπκινς για έναν μαθηματικό, με πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Μάλιστα.
0: Και όπως καταλαβαίνεις, το χρήμα πάει σύννεφο.
1: Ναι, γιατί όχι. Μπράβο τους.
0: Μεγάλες καριέρες. Όχι εδώ που πάνε και γίνονται συνταξιούχοι και δικηγόροι.
1: Μια χαρά. Γιατί όχι. Μπράβο τους. Τώρα δεν ξέρω κάποιοι αν θα πάνε εκεί, αλλά τέλος πάντων δεν τους πειράζει κιόλας.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Έτσι.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
2: Νανίνα, το παιδί μας νάνι, και παρήγγυλα. Νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
3: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
4: Antennes FM 93,6.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: 2 στην τιμή του 1. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Είμαστε πάντα εδώ παρέα με το 2 στην τιμή του ενός για το ξεκίνημα της εβδομάδας. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: 2 στην τιμή του ενός.
0: Ναι.
1: Και okay. Μαζί μας.
0: Ναι. Βεβαίως. Κώστας Γεωργακόπουλος στην παραγωγή της εκπομπής και η Βασιλεία Πέτρου. Λοιπόν, να συνεχίσουμε παρακαλώ.
1: Πάμε.
0: Πάμε.

0: Εντάξει τώρα. Εντάξει τώρα, δηλαδή, sorry.
1: Το παπούτσι του εργοδηγού.
0: Μα για όνομα του Θεού. Και έγινε και τρέντ.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα το είδα έτσι πολύ ανεβασμένο. Mm-hmm. Σε διάφορα.
1: Ναι, ναι.
0: Από τιμή δεν ξέρουμε, αλλά φαντάζομαι ότι εντάξει θα είναι.
1: Δεν θα είναι μισή τιμή.
0: Ό,τι του φανεί του Λολοστεφανίδη.
1: Κανονικά,
0: δηλαδή.
1: Σε χωματόδρομο τη θέλω τη κυρία με το παπουτσάκι.
0: Το πιο αμφιλεγόμενο σανδάλι, παιδιά, του καλοκαιριού που έγινε viral και που είναι ένα σανδάλι χωρίς πάτο. Όχι βαρέλι χωρίς πάτο. Δεν έχει όλα, παιδί.
1: Τίποτα,
0: μου.
1: Παιδί μου, το μισό άδειο.
0: Εντάξει. Είναι ένα σχέδιο παπουτσιού που. Το δημιούργησε ο οίκος μόδας η Σανέλ. Mm-hmm. Το παρουσίασε στη νέα συλλογή Cruise 2027. Ναι. Είναι για του χρόνου αυτό. Mm-hmm. Έτσι. Στη Γαλλία, στο Biarritz.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, ένα σανδάλι λέει που μοιάζει σκόπιμα ή μητελεσκόπιμα.
1: Αυτό το ότι αφήνω το μισό παπούτσι έτσι έξω και λέω ότι είναι
0: καλέ,
1: σκόπιμα.
0: Καλέ, έχει μόνο φτέρμα. Φτέρνα, συγγνώμη. Και στερεώνεται με το υπόλοιπο πόδι με δύο λουράκια.
1: Ναι.
0: Άρα η πατούσα γυμνή.
1: Ξέρεις τι φαντάζομαι.
0: Τι φαντάζεσαι.
1: Ότι επειδή η συλλογή λέγεται Cruise 2027.
0: Α, μάλιστα.
1: Το φοράς μόνο στο σκάφος. Κατάλαβες. Σου σηκώνει λίγο τη φτέρνα στο σκάφος.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Έχουμε τρελαθεί τελείως, έτσι.
0: Εντάξει. Σε λίγο θα δούμε και παντελόνια χωρίς να μην πω.
1: Κανονικά θα τρίζουν έτσι. Τα κόκαλα της κοκό.
0: Λοιπόν. Okay.
1: Θα μου πάρεις.
0: Όχι, να σε πω. Ξυπόλυτη αγάπη μου, συγγνώμη.
1: Ξυπόλυτη θα ήταν καλά.
0: Όχι,
1: με το μισό παπουτσάκι.
0: Σε παρακαλώ, δηλαδή να ρωτάνε οι άλλοι. Μα τέλος πάντων η κουβαρά δεν είναι.
1: Δεν ξέρει να σε βγάλει παπούτσια.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Δεν μας το χαρε, παιδί μου, ότι έχουμε ψηλώσει τόσο πολύ εμείς.
1: Σου πω ότι και εγώ υπερξαφνιάστηκα.
0: Δηλαδή, τώρα,
1: εντάξει, τώρα έχουμε ψηλώσει κι εσύ.
0: Ναι, εντάξει, αλλά είμαστε πιο ψηλοί από παλιά.
1: Πιο ψηλοί από παλιά και πιο ψηλοί από πολλούς.
0: Κατά κυριολεξία.
1: Ναι, πραγματικά όμως.
0: Έχουμε στοιχεία.
1: Βεβαίως, έχουμε έρευνα ολόκληρη.
0: Έλα.
1: Ναι. Έγινε μια έρευνα διεθνούς συνεργασίας του NCD Risk Factor Collaboration και όπου αποκάλυψε ποιοι λαοί βλέπουν τον κόσμο αφιψηλού.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δηλαδή ντερέκια.
0: Εντάξει, δεν μας λες και ντερέκια τώρα.
1: Όχι, δεν λέμε για μας.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι, αν εξαιρέσουμε κάποιους.
1: Κάποιους, ναι.
0: Όπως ο Μιλόν, ας πούμε, που είναι ένα 80 και.
1: Είσαι, δεν είσαι.
0: Εντάξει.
1: Μη σου πω, αν ανέβεις την καρέκλα, φτάνεις και τα δύο.
0: Παραπάνω. Για πες.
1: Και όμως, κύριε, πρώτο εντυπωσιακό στοιχείο. Ότι σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων σε 193 χώρες, παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
1: Η Ευρώπη κρατάει τα σκύπτρα των πιο ψηλών.
0: Καλοτρώμε.
1: Η Ελλάδα δε καταλαμβάνει παγκοσμίως την 25η θέση. Δεν το λες και λίγο.
0: Όχι, είναι στις 25 πρώτες.
1: Βεβαίως. Διότι οι άντρες έχουν φτάσει στο 1,79 μέσο όρο.
0: Σε ύψος.
1: Και εμείς κοντά στο 1,70.
0: Μια χαρά.
1: Αυτό δείχνει βεβαίως ότι και το βιωτικό επίπεδο και η ανάπτυξη των νέων γενιών έχει βελτιωθεί εξαιρετικά. Mm-hmm. Και τώρα πάμε στο top 5.
0: Για πες.
1: Να ξέρουμε από πού θα βρούμε σύντροφο. Ολλανδία.
0: Έλα, ψάχνεσαι.
1: Ναι. Μαυροβούνιο.
0: Μάλιστα.
1: Εσθονία.
0: Μάλιστα.
1: Δανία, εκεί είμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Ισλανδία, και εκεί είμαι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Αυτές είναι οι πέντε πρώτες.
1: Οι πέντε πρώτες.
0: Με ύψος από ένα.
1: Από 1,77-78
0: έως
1: 1,75 μάλιστα.
0: Εντάξει. Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Ταιριάζει.
1: Ειδικά για την Ισλανδία είμαι κουκλίτσα.
0: Να πάτε να σας χαιρετάμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Τώρα αντένες. 8:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Σαν σήμερα, στον Αντένες 93,6.
3: Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν τραγουδήσει μαζί του το Wind of Change, κρατώντας αναμένους αναπτήρες. Μιλάμε για τον τραγουδιστή των Scorpions, Klaus Meine. Γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 25 Μαΐου του 1948. Πολλές δεκαετίες μετά, το 1995, ένας συλλέκτης μουσικής έδωσε τα μαγιοκέφαλά του για να αποκτήσει μια από τις πρώτες ηχογραφήσεις των Mick Jagger και Keith Richards, που δημοπρατήθηκε από τον Νίκο Κρίστης στο Λονδίνο. Αφήνουμε την Ευρώπη και πάμε Αμερική, όπου το 2003 σαν σήμερα, ο 50 Cent βρέθηκε στην κορυφή των charts με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά. Πάμε πιο πίσω στο 1988 σαν σήμερα, όπου η Debbie Gibson έφτασε στο νούμερο 1 των charts με το Full Speed. Τότε ήταν η πιο νεαρή καλλιτέχνη στην ιστορία της μουσικής που κατάφερε να γράψει και να τραγουδήσει ένα νούμερο 1 hit αφού ήταν μόλις 17 χρονών.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τι λέγανε οι παλιές?
1: Τι λέγανε?
0: Στις κόρες.
1: Πώς θα τον δέσουν τον άντρα.
0: Ναι. Παιδάκι μου, κάντε ένα παιδάκι. Να δεις αν θα φύγει ξανά για
1: δεν
0: να τον
1: δέσω. Δεν είναι και τόσο παλιό όσο νομίζεις. Το ακούω και τώρα.
0: Ναι, αμέ. Λοιπόν, αυτή είναι 56. Αυτός είναι 62, έτσι λέει. Και μιλάμε για τη Λόρεν Σάντσες.
1: Ναι.
0: Και τον Τζεφ Μπέζος που παντρευτήκαν, ξέρεις.
1: Καλά, τι δεν ήταν να χωρίσουν μετά το γάμο.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Και έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη, λέει, να αποκτήσει παιδί με το σύζυγό της Τζεφ Μπέζος.
1: Ναι.
0: Η Λόρεν Σάντσες. Θα αποκτούσα άλλο ένα αύριο. Άλλο ένα, γιατί έχει και άλλα και από άλλους γάμους.
1: Όταν λέμε όπως έτοιμη, ψυχολογικά φαντάζομαι, γιατί σωματικά στα 56 τι εννοεί.
0: Εντάξει, όχι, εντάξει. Παίζει ακόμα. Παίζει. Αυτά τα είπε στο New York Times. Και εκτός, λέει, από την επιθυμία της να αποκτήσει παιδί με τον Μπέζος, μίλησε στους New York Times και για τη σχέση της με τον Mr. Amazon.
1: Πρόσεχε τι λες, γιατί μας παρακολουθούν στα
0: έρχονται
1: κινητά.
0: Έρχονται μηνύματα. Λοιπόν, μιλώ, λέει, για τα πάντα μαζί του. Τα πάντα. Ο Τζεφ είναι ο καλύτερός μου φίλος. Και δεν το λέω αυτά, αυτό ελαφρά την καρδία.
1: Τι είπες τώρα?
0: Το να σου πω κάτι, εντάξει, και εγώ αν είχα τα δισεκατομμύρια του, ο καλύτερος μου, μάλλον και για μένα θα ήταν ο καλύτερος φίλος, έτσι.
1: Για τον κολλητή.
0: Έτσι. Όσον αφορά, λέει, τις φιλίες με διασημότητες όπως ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, η Σάντσες είπε για τον διάσημο ηθοποιό: οι άνθρωποι συμπεριφέρονται σαν να είναι ο νέος μου φίλος. Όχι, ξέρω τον Λιό από τότε που ήμουν 25.
1: Πώς
0: έχουν βγει μαναφούκια.
1: Όταν λέμε από τότε που ήταν 25, ο Λιό πρέπει να ήταν στο δημοτικό, δεν είναι 56
0: λοιπόν,
1: ο Λιό.
0: Τώρα να σου πω και κάτι, αυτό είναι μια ιστορία, η σχέση αυτή από ό,τι λέει, που κράτησε 25 χρόνια, το ξέρει 25 χρόνια, έτσι. Να σου πω τώρα ένα μαναφούκι, ο μεγαλύτερος γιος της, ο Νίκο, είναι 25 χρονών.
1: Έχει γούστο.
0: Σύμπτωση.
1: Είναι ξανθός ψηλός γαλανομάτης, να ξέρω.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω.

0: πάμε στη μουσική μας ενότητα.
1: Πάμε, γιατί είναι τα καλύτερα τα live.
0: Έχουμε live και live πολύ πολύ καινούριο τελευταίων ημερών.
1: Ναι.
0: Την Κουατσέλα την ξέρεις, έτσι?
1: Βέβαια και την ξέρω.
0: Είναι ένα τέλος πάντων event το οποίο κρατάει περίπου μια εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Περνάνε μεγάλα
0: στο ίντιο της Καλιφόρνια.
1: Έτσι.
0: Μουσική κυρίως. Τώρα έχει και κάποια θεατρικά και κάποιες άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αλλά εκεί είναι...
1: Το μισό Hollywood μαζεύεται εκεί.
0: Ναι, παιδί μου. Και όλες τέλος πάντων προσπαθούν να φορέσουν το αλλούτερο.
1: Ό,τι λιγότερο.
0: Θα τα πούμε όλη την εβδομάδα. Έχουμε μαναφούκια. Λοιπόν, εκεί λοιπόν εμφανίστηκε η J-Lo, παρακαλώ, η οποία φορούσε μάλιστα και πούπουλα.
1: Πούπουλα, πούπουλα.
0: Με τον David Guetta. Αυτοί έχουν κάνει
1: Έχουν κάνει
0: και
1: συνεργασίες και παλιότερα, μάλιστα. Βέβαια.
0: Βέβαια, πολλοί αναφέρθηκαν στον ντύσιμο της Lopez.
1: Mm.
0: Φορούσε...
1: Με καλά λόγια, να
0: κοίταξε,
1: ξέρω.
0: Αν δεις το βίντεο, είναι ένα κάτι σε πούπουλο, μα ένα σημείο από πάνω, τέλος πάντων σαν μπουφανάκι.
1: Σαν γκότα.
0: Η πίσα έλειπε μόνο. Τι καλός ο Ξινόπουλος. Λοιπόν, δήλωσε,
1: όνομα και πράγμα.
0: Πως βρίσκεται σε μια ευτυχισμένη περίοδο της ζωής.
1: Ναι.
0: Γράφει τα πάντα από την αρχή.
1: Α, νόμιζα ότι τα γράφει όλα,
0: ναι,
1: ήθελε να μπει.
0: Λοιπόν. Πρόσεξε τώρα, μόλις βγήκε στη σκηνή, βέβαια οι θεατές την αποθέωσαν με ουρλιαχτά, χειροκροτήματα και λοιπά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι ωραίο το ντουέτο όμως και live, έτσι.
1: Για πάμε να το ακούσουμε.
0: J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight, πρόσφατα αφιχθέν από την Coachella.

0: Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Ιδέες, άμα κάνουμε κέφι μες στο στούντιο.
0: Μπράβο σας, παιδιά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, για σήμερα Δευτέρα, τέλος το δύο στην τιμή του ενώ.
1: Για σήμερα.
0: Ναι. Η Άννα Κοβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής που παίζει με τα καλώδια και έχει στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Φιλιά πολλά.
1: Τα λέμε αύριο.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριά Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί, φιλιώτο τον είδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
6: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Panamar. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μάρμαρο γλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Panamarm. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Panamarm. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα ΙΝ, στα Γκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα ΙΝ, στα Γκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
8: Ότικα ΙΝ, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
9: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
10: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
11: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
12: Αντένες FM 93,6.

0: Καλημέρα φίλες, φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είναι Δευτέρα, είναι το 25ο πρωινό του Μαΐου. Και εμείς εδώ, λίγο μετά τις 9, στη ραδιοπορία το NTN36, με ψηλά τις χεραίες, θα φτάσουμε μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Φυσικά μαζί μας και σήμερα, το Αηδόνι της Ηπείρου, 43. Η βασίλισσα της πρωινής ζώνης, η κυπελούχος Ευρώπης στη Γιουρολίγκα στο μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα τη μία και μοναδική Χελένα Νατ Μπαχά. Κύριε παιδιά, τι γίνεται? Καλημέρα, Τσουρεκάκη.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Τι κάνεις, ρε πρωταθλητριά?
1: Σαν κυπελούχος, καλά.
0: Σαν κυπελούχος, καλά. χαμός.
1: Μην πω ότι υποστηρίζω μια ομάδα αμέσως να αρχίσει να παίρνει κύπελα.
0: Κοίταξε να δεις. Πρέπει να τρόμαξαν οι Ολυμπιακοί λίγο χθες.
1: Εγώ.
0: Τρόμαξες?
1: Όχι, τρόμαξα.
0: Λαχτάρισες.
1: Μπορώ να πω τι έπαθα τώρα.
0: Κοκομπλόκο στο πρώτο ημιχρόνιο. Κάπως βελτιώθηκαν τα πράγματα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, αλλά στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, λέμε αυτό ήταν. Μέχρι εδώ.
1: Ναι, μέχρι εδώ. Καλά τα πήγαμε. Μπράβο.
0: Στο δεύτερο ημιχρόνο. Μια ώρα
1: δεν μας πάει το
0: ΟΑΚΑ.
1: Έχουμε συνηθίσει να παίζουμε με κουβάδες στο ταβάνι, ναι. Βλέπω, δεν είμαστε εμείς τώρα για τέτοια άστο.
0: Πώς
1: τα καταφέραμε μετά.
0: Κάτι έγινε εκεί. Πλακώθηκε και ο Μαρινάκης με τον Δημητριάδη στην κερκίδα.
1: Να ρωτήσω κάτι. Γιατί αυτό προσπαθώ να το καταλάβω από χθες.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί πλακώθηκαν.
0: Υποτίθεται ότι ο Δημητριάδης, όταν ήταν ο νηψιός του Πρωθυπουργού κτλ. Και ήταν δίπλα στον Πρωθυπουργό, παρακολουθούσε τα τηλέφωνα του Μαρινάκη.
1: Γι' αυτό.
0: Και τον είχε πει, θα σε πετύχω. Τύχω να μην σε πετύχω. Και τον πέτυχε.
1: Καλά τώρα κι αυτός.
0: Τον πέτυχε, ρε παιδιά, στο γήπεδο.
1: Τι πίστευε ότι δεν τον πετύχε, ναι.
0: Μα σκίστηκαν οι μπλούζες, σαν το Ζάβαλο τον αυτόν. Θυμάσαι το Ζάβαλο?
1: Όχι.
0: Στην ταινία, ρε, τον Κωνσταντάρα που τον είχαν πιάσει. στη βίλα των Οργείων,
1: ναι,
0: τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έτσι. Τώρα είναι η εικόνα αυτή. Ανιψιός πρωθυπουργού.
1: Με κουμπάρο πρωθυπουργού,
0: με σκισμένες μπλούζες και φράσεις. Άμα δεις από κοντά κάτι βίντεο.
1: Τι λένε.
0: Τα μου, αυτά τα.
1: Φανταστώ το είπε ο Μαρινάκης.
0: Θα σε, του λέει ο ένας. Και απαντάει ο άλλος. Θα μου και τα λοιπά. Κατάλαβες.
1: Ο Μαρινάκης φαντάζομαι απάντησε θα μου τα.
0: Το θασέ το είπε ο Μαρινάκης.
1: Το άλλο είπε
0: το άλλος, αυτό πολύ δυνατό εκείνο το είπε θα μου. Τα.
1: Πίστευα ότι θα ήταν αντίθετο ο διάλογο.
0: Όχι.
1: Πιστεύω ότι αν κάποιο από του δύο μπορεί να. Αυτό του άλλου είναι ο Μαρινάκης.
0: Γι' αυτό η Ελλάδα, παιδιά, είναι η ωραιότερη χώρα του κόσμου.
1: Δεν το λες.
0: Μακράν. No more tears. Όχι πια θάκρια για αυτόν τον Ολυμπιακό. Πήρε κούπα. Δοξάστε τον. Διέκοψαν τα κανάλια της μεταδόσης. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε?
1: Τι να κάνουμε, δεν και λίγο.
0: Σε όλη την Ελλάδα, λέει, είχαμε εκδηλώσεις, πώς το λένε, θαυμασμού, πανηγυριών, πανηγυρισμών. Καστοριά είχε πανηγυρισμούς.
1: Εγώ την ώρα που γυρίσαμε σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Άκουσα ένα. Μία τέτοια βουβουζέλα. Μία όμως.
0: Μία βουβουζέλα.
1: Μία άκουσα.
0: Α, συγγνώμη.
1: Δεν ξέρω αν ήταν γι' αυτό ή αν ήταν για κάτι άλλο.
0: Μπράβο.
1: Άκουσα μία.
0: Μία. Μάλιστα, ωραία. Οπότε δεν είδατε κάτι από πανηγυρισμούς, δηλαδή?
1: Εμείς πανηγυρίσαμε, εντάξει.
0: Εσείς πανηγυρίσατε, εντάξει, σωστά. Αλλά λέω μήπως ήρθε κάτι μαζικό, ρε παιδί μου, να μαζευτούν στο κυκλικό κόμβο, ξέρω εγώ, να πούν κανένα σύνθημα, να ανάψει κανένα σπυρσό, τέτοια πράγματα.
1: Όχι.
0: Τίποτα. Τότε πώς έλεγε το Μέγκα σε όλη την Ελλάδα? Δεν κατάλαβα, δηλαδή. Εντάξει. Σκέτη παραπληροφόρηση είναι η δημοσιογράφη. Βεβαίως. Λοιπόν, 86-40 και 50 επικοινωνούμε. Και φυσικά, Χελένα, είμαστε και με τα υπόλοιπα social.
1: Εννοείται.
0: Να περάσουμε ωραία και σήμερα. Να πω τις καλημέρες μου.
1: Ναι.
0: Τι να πεις στο χορηγό μας?
1: Να ξεκινήσουμε κουφώματα smiles και να πάμε μετά στις καλημέρες μας φυσικά. κουβώματα σμάλες για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώση στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και πιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, ρολάκι κουνουπιέρες, και μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία σμάλις. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.
0: Και είναι η Μαρίλιον.
1: Συγγνώμη, ήθελα να πω ότι έχουμε και θέσεις εργασίας στο κουφώματα smalis.
0: Μάλιστα.
1: Ζητούμε λοιπόν προσωπικό για εργασία σε κατασκευή και τοποθέτηση κουφωμάτων. Απαιτούμε ένα προσόντα τώρα για τη θέση αυτή. Διάθεση φυσικά για εργασία και συνέπεια. Τα πιο βασικά, παιδιά, χωρίς αυτά δεν πάμε πουθενά. Όλα τα άλλα μαθαίνονται. Βασικές τεχνικές γνώσεις, παραδείγματος χάρη, είναι επιθυμητές, αλλά όχι απαραίτητες, γιατί είπαμε, θα τα μάθετε. Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί και φυσικά και δίπλωμα οδήγησης επιθυμητό. Όσοι ενδιαφέρεστε, επίσης Γράμμου 219 από κοντά ή και τηλεφωνικά στο 81 944.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και για να δούμε λοιπόν, λένε και λίγο τώρα τα μηνύματα των ακροατών μας.
1: Ναι.
0: Να στείλω χαιρετίσματα στην αγαπημένη μας Βιολέτα,
1: ναι,
0: σήμερα.
1: Ναι.
0: Στον Παναγιώτη από Κεφαλάρι. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα με υγεία. Γεια σας Κεφαλάρι. Γεια σας Κεφαλάρι. Έχω Αργύρι driver,
1: ναι,
0: που μας λέει καλημέρα, φωνάζει. Καλή εβδομάδα
1: σε όλους. Τι θα γίνει με την παράσταση, ρε Αργύρι.
0: Τι θα γίνει με την παράσταση, πραγματικά. Τι θα γίνει. Η Μένη, η αγαπημένη Μένη, μας στέλνει καλημέρα και καλή εβδομάδα με ωραίο καφεδάκι και ωραία λουλουδάκια.
1: Εμένα μου στέλνει και ζώδια, οπότε μετά τις 9.30 έχουμε και ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής μας, Μένη Μητέρα, με θέμα σήμερα, γιατί να εμπιστευτείς τα 12 ζώδια.
0: Γιατί να εμπιστευτείς, μάλιστα. Ο Στράτος, μια μέρα σαν τη σημερινή βεβαίως, στέλνει και την αφίσα της αιμοδοσίας που είναι για αύριο Τρίτη. Σήμερα βεβαίως είναι μια μεγάλη μέρα για την Καστοριά, παιδιά, έτσι.
1: Ναι.
0: 25 Μαΐου του 26. Θυμόμαστε 25 Μαΐου του 1980 και είναι ιστορική μέρα που η μεγαλύτερη ομάδα της Καστοριάς, η ιστορική ομάδα της Καστοριάς, κατακτά το κύπελο Ελλάδος στο στάδιο της Νέας Φιλαδελφίας, νικώντας τον Ηρακλή της Έλενας με 5-3, κυρίες και κύριοι. 5-2.
1: Ας το ξανάβλεπα αυτό.
0: Έβαλα ένα παραπάνω γκολ στον Ηρακλή, ορίστε.
1: Ας το ξανάβλεπα αυτό να είναι και αυτές οι δύο ομάδες και να παίζουν τελικό, και η Καστοριά και ο Ηρακλής, και τι στον κόσμο.
0: Κοίταξε,
1: και
0: η ζωή κάνει κύκλους, η ζωή. Κάνει κύκλους η ζωή. Οπότε πώς ξέρεις, πού ξέρεις. Λοιπόν, καλημέρα Έλενα και Χρήστο. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Με υγεία μας εύχεται και ο Γρηγόρης από το βομβαρδισμένο περίπτερο του Άργους Οριστικού.
1: Ακόμα.
0: Το έφτιαξαν, ξέρω εγώ. Βούλωσαν την τρύπα. Τι κάνετε εκεί στο Άργος? Για να δω. Στείλε μου Γρηγοράκι μια εικόνα να δω. Βγάλε μια φωτό να δω πώς αποκαταστάθηκε η ζημιά. Βλέπω ένα θεματάκι εδώ,
1: ναι,
0: τώρα στο φουγί, το βλέπω μόλις.
1: Ναι.
0: Ποιες τροφές είναι κατάλληλες για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις?
1: Oh.
0: Υπάρχουν ειδικά φαγητά για τις εξετάσεις?
1: Δεν το ξέρω να φάω κι εγώ.
0: Μη χειρότερα. Τι να θέλουν τα παιδιά όταν
1: δίνουν εξετάσεις? Τροφές
0: γιατί
1: που βοηθάνε τη
0: αυτή
1: μνήμη.
0: Τη βδομάδα μην το πούμε γι' αυτό, το πούμε γι' αυτό, έτσι. Αρχικά τελειώνει ο Μάιος αυτή τη βδομάδα.
1: Ναι, παιδιά, πάει, άιντε.
0: Την Κυριακή τέλος ο Μάιος.
1: Μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Απίστευτο.
0: Από εκεί και μετά όμως, Έλενα, έχουμε και εξετάσεις στα τέλη αυτού του μήνα. Έχουμε την έναρξη των πανελλήνιων εξετάσεων. Και για να δούμε πραγματικά τι, ξέρω εγώ, τι τροφές να δώσουμε στα παιδιά. Εσένα τι σε έδινα, Έλενα, εγώ? Τι έτρωγες?
1: Εσύ συγκεκριμένα τίποτα.
0: Έλα ρε Γρηγόρη, αποκαταστάθηκε το περίπτερο. Μιλάμε για...
1: Ωραία.
0: Τσιμέντο από πάνω, βέβαια δεν έχει τα πλακάκια που είχε πριν, αλλά θα πούν τίποτα καινούργια τώρα πλακάκια, φαντάζομαι. Μάλιστα, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Εντάξει, γίνεται δουλειά. Ωραία, μην μιλάς καθόλου. Καλημέρα Χρήστο, Έλληνα. Καλημέρα σε όλη την πόλη. Λέει και το Ειρηνάκι μας, η μοδίστρα μας.
1: Γεια σου, Ειρηνάκι.
0: Μήπως ξέρει η Ειρήνη τι?
1: Καλέ, θα μας πεις, διάβασες?
0: Δεν διάβασα. Αν θες να το ανοίξεις το θέμα.
1: Γιατί τώρα που μας έκανες έτσι την περιέργεια.
0: Ναι, είναι από ένα ρεπορτάζ τηλεόραση.
1: Ένα τηλεοπτικό. Πρέπει να κάτσουμε να δούμε τώρα τηλεόραση.
0: Ότι η διατροφή, λέει, επηρεάζει την καθημερινότητα και την ψυχική και σωματική μας υγεία.
1: Μάλιστα.
0: Α, σας μίλησω εγώ για αυτό, άμα θέλετε. Ωραία.
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν και σε κάποια ακόμη πραγματάκια. Πάμε λίγο και... Πού να πάω τώρα, να πάμε λίγο αβοκάντο.
1: Να πάμε αβοκάντο, μιας και μιλάμε. Συγγνώμη, για τα πράγματα που πρέπει να τρώνε τα παιδιά σας.
0: Αν πάρεις πράγματα από το αβοκάντο, δεν θα είναι ωραία για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις.
1: 1000%.
0: Εγώ παίρνω κάτι blueberries, κάτι berries, κάτι τέτοια ωραία.
1: Berries παίρνεις.
0: Ναι, πολύ δυνατά, πολύ superfoods. Τα βάζεις μέσα στο γιαουρτάκι και γίνεται πανικός.
1: Να, τέτοια πρέπει να τρώτε, γι' αυτό και πάμε αβοκάντο. Οπωσδήποτε εκεί πρέπει να πάτε για τα φρούτα σας και τα λαχανικά σας, γιατί όπως είπαμε, η φύση έχει προβλέψει για όλα.
0: Μπράβο.
1: Οπότε και για την μνήμη και για την καλή, έτσι, διάθεση των παιδιών, σίγουρα θα σας προτείνουν κάτι. Η ζωή θα τα ξέρει όλα αυτά στο αβοκάντο. Θα τα έχει ψάξει, θα σας τα αναλύσει και όλα, άμα θέλετε. Θα σας πει τι τροφή είναι, γιατί. Θα σας τα πει όλα η φυσική μας χυμή. Φυσικούς χυμούς θυμάμαι να πίνω στους Πανελλήνιες, γιατί χρειάζομαι ενέργεια, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ ωραία η φυσική χυμή, άψογα συσκευασμένη. Τους κάνουν τα παιδιά με πολύ ωραία φρούτα και πολύ ωραίους συνδυασμούς φρούτων. Οι φρουτοσαλάτες μας ακόμα, αν θέλετε έτσι κάτι πιο ελαφρύ για το απογευματάκι, εκεί που διαβάζει το παιδί. Τα σνακ μας. Και έχουμε και καινούριο σνακ. Να, αυτό θα τα ξετρελάνει τα παιδιά. Και νομίζω ότι είναι και πολύ ωφέλιμο, αν κρίνω από αυτά που έχει μέσα. Chia Pudding, ολοκένουριο σνακ. Θα ξετρελαθούν όλοι. Είναι άκρος καλοκαιρινό. Έχει μέσα τσία, έχει μέσα φυσικό χυμό, ρόδι, σπασμένο βιολογικό λιναρόσπορο, μέλι καστοριάς, βιολογικό γιαούρτι από τη φάρμα Μόσχου, φράουλα, φραμπουάζ, φιλέ αμυγδάλου, φλέξ καρύδας, γρανόλα αμυγδάλου. Τα ginger shots! Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ginger shots. Να, σας τα λέω εγώ τώρα τι πρέπει να έχουν τα παιδιά για τις Πανελλήνιες.
0: Κατευθείαν, παιδιά,
1: αυτά
0: κατευθείαν.
1: Που λέω κάθε μέρα. Ναι. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά που μέσα του κρύβει όλη την δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας και γενικότερα ο οργανισμός μας. Για μας που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Συναυλία Iron Maiden, δεν είδαμε τόσα βίντεο όσα είδαμε με Metallica.
1: Πάντως,
0: αλλά πρέπει να ήταν καλή συναυλία, 50.000 περίπου κόσμος.
1: Μπράβο, μπράβο, τέλειο.
0: Στο ΆΚΑ. Και...
1: Ζήσεις Πετκανάς. Έφερε πίσω μια μπαγκέτα από τα drums.
0: Από τα drums.
1: Ναι, ναι.
0: Από τα drums, μάλιστα. Βέβαια, κάπου διάβασα ότι το κοινό ζητούσε να παίξουν οι Iron Maiden το Alexander the Great και δεν το παίξαν τελικά. Συμβαίνει.
1: Τώρα, αυτά θα μας τα πούν αυτοί που ήταν μέσα.
0: Καλημέρα εδώ στέλνω στον ακροατή μου και καλημέρα και στον Νίκο τον Κοτόπουλο. Ερυθρόλευκη καλημέρα. Α, ερυθρόλευκη καλημέρα, Χριστό.
1: Ναι.
0: Και Έλενα, καλή εβδομάδα με υγεία και χαρά, βέβαια. Σήμερα είναι ερυθρόλευκη ημέρα. Αύριο θα είναι μπλαουγκράνα.
1: Μπλαουγκράνα.
0: Ναι, αύριο θα είναι μπλαουγκράνα ημέρα. Διότι ο Τσίπρας αποφάσισε να βάλει τα χρώματα της Μπαρτσελώνα,
1: ναι, ναι,
0: στο νέο του κόμμα. Δηλαδή, λέει, το μπλε για την πατρίδα, μάλιστα. Ναι. Και για το κόκκινο για τους αγώνες μας. Και έτσι έφτιαξε τα χρώματα της Μπαρτσελώνα.
1: Αχα, αχα.
0: Βέβαια, η μπάλα που κρατούσε τα χέρια δεν ήταν ακριβώς κόκκινο, είναι μπορντό ακριβώς. Δεν ήταν ακριβώς κόκκινο.
1: Μπορντό είναι και η Μπαρτσελώνα.
0: Τότε το κόκκινο που πάει. Δηλαδή λες κόκκινο, λες μπορντό.
1: Είναι πιο ματωμένοι οι αγώνες.
0: Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, Έλληνα, δεν ξέρω αν ο Τσίπρας θα κάνει κόμμα Μπαρτσελώνα. Εντάξει. Γιατί τέτοια χρώματα έχει ο Πανιόνιος, ξέρεις.
1: Πανιονάρε, ρε. Μπορεί να
0: είναι εθνική, δεύτερο.
1: Τι αγαπημένε μου ομάδε ο Πανιόνιος.
0: Θα δούμε πώς θα πάει. Αύριο του κάλεσε στο Θησίο, λέει. Σα πω, λέει, το καινούργιο κόμμα. Σα είπα, λέει, το. Τα χρώματα, σας είπα το βιβλίο, σας είπα τόσο καιρό αγωνίζομαι. Ελάτε να σας πω αύριο και το όνομα. Πώς είπα, Έλληνα, ότι θα είναι το όνομα?
1: Κάτι με συμπόρευση και πρόοδο.
0: Κάτι με συμπόρευση και πρόοδο, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Έτσι πιστεύω, δηλαδή, δεν ξέρω, αλλά κάνω μια πρόβλεψη. Την ελπίδα την πέτυχα με την Καριστιανού.
1: Πέτυχες.
0: Παραδέχεσαι.
1: Την πέτυχα.

0: Αμισό λεπτάκι, βλέπω βιντεάκι μου στέλνει εδώ. Ναι. Υπήρξε μια ομάδα Ολυμπιακών χθες στον κυκλικό κόμβο που φωνάζουν ένα σύνθημα για τον Γιαννακόπουλο, το γνωστό σύνθημα. Α, παιδιά, τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Α, εγώ αυτό δεν το είδα.
0: Α, τον πρόεδρο, α, τον πρόεδρο μας. Λοιπόν.
1: Σε ποιον κόμβο?
0: Τον πρόεδρο μας. Στον κυκλικό κόμβο. Στον κυκλικό κόμβο.
1: Ε, ποιον, πού?
0: Εδώ, στην Καστοριά. Κυκλικό κόμβο.
1: Ναι, σε ποιον?
0: Στον κυκλικό κόμβο, στην Ομαρχία.
1: Α, στην Ομαρχία πες, γιατί...
0: Ξέρεις κανέναν άλλον κυκλικό κόμβο?
1: Στο Χλόι.
0: Ε, καλά τώρα και εσύ. Τι είναι Χλόι? Στη Χλόι θα πήγαινα να παρακυρήσουν. Θεός φυλάξει.
1: Εγώ στο Χλόι ήμουνα. Επειδή το έβλεπαν εκεί κάποιοι Ολυμπιακοί. Είπαμε πως βγήκα και δεν τους είδα.
0: Όχι, όχι. Είναι καμιά... Βλέπω καμιά εικοσαριά εδώ, μάλιστα. Φώναζαν το σύνθημα που έχει τα αρχικά εδώ στην μπλούζα του DPG. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Άρα είχαμε εκδηλώσεις.
1: Εντάξει, σίγουρα κάτι θα είχαμε.
0: Ναι, αλλά φώναζαν για τον Γιαννακόπουλο, δεν φώναζαν για την ομάδα. Παράξενα πράγματα. Τέλος πάντων. Βέβαια, άμα δεις το βίντεο του Τσίπρα, για να επανέλθω λίγο στο Τσίπρα, Χελένα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει αυτή την μπάλα, την κρατάει στα χέρια.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή από το δεξί πάει να την πετάξει στο αριστερό χέρι στο τέλος, ας πούμε, του βίντεο. Και κόντεψε να του φύγει η μπάλα. Άστο βρε. Κοίταξε να δεις. Καταρχήν με στεναχώρησε και ο κύριος Τσίπρας.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι γνωστός Παναθηναϊκός ο κύριος Τσίπρας. Τι μου εμφανίζεται ξαφνικά με τα χρώματα της Μπαρτσελώνα και του Πανιωνίου? Δεν κατάλαβα.
1: Δεν μπορούσε
0: δηλαδή
1: να χρησιμοποιήσει του Παναθηναϊκού, τα έχει το Πασόκ.
0: Α, όχι. Όταν ήταν την πρώτη φορά που βγήκε ο Τσίπρας και ξεπετάχθηκε, ήθελε να μιμείται τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Ήθελε να κάνει τη φωνή ίδια με τον Ανδρέα. Και τώρα ξαφνικά γίναμε Μπαρτσελώνα. Σε παρακαλώ, κυρία μου. Δηλαδή ξεχνάμε τα προηγούμενα χρόνια πώς θέλαμε να γίνουμε Ανδρέας Παπανδρέου στη θέση του Ανδρέα Παπανδρέου. Ε, όχι.
1: Μα και
0: όχι,
1: τι θα γινόταν, θα είχαμε δύο κόμματα με πράσινο?
0: Όχι.
1: Κάτσε ρε.
0: Είχαμε με πράσινο.
1: Γιατί
0: δεν
1: γίνεται αυτό?
0: Γιατί δεν γίνεται? Γιατί δεν γίνεται?
1: Μπορώ,
0: δεν κατάλαβα.
1: Να πω ό,τι χρώμα θέλω εγώ.
0: Δεν κατάλαβα, βεβαίως. Γεια σου ρε Σέμπα, εμφανίστηκε λέει με αυτά τα χρώματα για να είναι ίδιο όπως το ναι που το έκανε όχι.
1: Για δεν πες, κατάλαβα.
0: Για πες, για πες, για πες.
1: Εξήγησε
0: το λίγο, εξήγησε το λίγο ωραία. Γιατί νομίζω ότι καλά το πας, Έμπα μου. Αλλά θέλω λίγο να μου το εξηγήσεις, να το εμπεδώσω καλά. Καλά, το σχισμένο μπλουζάκι σήμερα του Μαρινάκη κάνει πάταγο, παιδιά, έτσι. Τον παρουσιάζουν στην αρχαία Αθήνα σαν να αγορεύει και τέτοια, σαν χαλαμίδα δηλαδή.
1: Πολιτισμός, πολιτισμός.
0: Βέβαια αυτή η εικόνα είναι η χαρά των Αεξίδων από την άλλη.
1: Γιατί?
0: Γιατί θεωρούσαν γραφικό τον Ηλιόπουλο, τον δικό του Σούπερ Μάριο εκεί πέρα, κατάλαβες. Βέγκα, βέγκα, βέγκα, βέγκα, προσδεθείτε. Και σου λέει, λέγατε εμάς τον πρόεδρο μας γραφικό, ορίστε τι κάνει ο άλλος, πώς μπινελικώνεται και πώς χαστουκίζει και σκίζουν τις φανέλες και τα ημάτια τους, τέλος πάντων. Οι πολιτισμένοι, κατάλαβες, στην κερκίδα. Αυτά ακριβώς. Οπότε πέρασαν στην αντεπίθεση.
1: Εντάξει,
0: τώρα.
1: Εντάξει, βέβαια, εν προκειμένου, δεν θεωρώ ότι φταίει ο Μαρινάκης.
0: Ναι.
1: Όπου έζησα να το πω και αυτό.
0: Α.
1: Εντάξει. Δεν είδα δηλαδή το μπλουζάκι του αλουνού σκισμένο, θέλω να πω.
0: Α, βγήκε με τα χρώματα, λέει, κόκκινο και μπλε, γιατί είναι Παναθηναϊκός. Έκανε το αντίθετο. Α, μάλιστα. Πώς κάνει με το δημοψήφισμα? Μπράβο.
1: Ναι.
0: Έχει βάση, σου λέω αυτό το πράγμα. Έχει βάση. Μπράβο. Μπράβο. Γιατί τώρα, και έτσι που το λες για τον Παναθηναϊκό, δεν κατάλαβα δηλαδή. Έχει το μπλε της δικιάς μας Νέας Δημοκρατίας, δεν κατάλαβα δηλαδή. Πώς μας παίρνει το μπλε? Δεν κατάλαβα.
1: Ναι, δεν παίρνει μόνο το μπλε.
0: Παίρνει και το ΚΚΕ. Παίρνει το κόκκινο από το ΚΚ. Δηλαδή, ποιο είναι... δικαίωμα. Με ποιο δικαίωμα.
1: Δεν είναι κόκκινο, είναι μπορντό.
0: Πώς δεν είναι?
1: Είναι μπορντό.
0: Δεν είναι, δεν κατάλαβα. Κόκκινο, είπε για του
1: αγώνες.
0: Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Θα προσέχουμε λίγο αυτά. Λοιπόν, μαζί μας πάντα είναι.
1: Μαζί μας πάντα είναι και το φροντίζω.
0: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει. Τον παππού, τη γιαγιά, ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα. Κατακλείς, έλκυ, νευροπαθείς, τομίες. Για όλους είμαστε παντού, παντού και πάντα. 365 μέρες τον χρόνο παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου. Όπου και αν είστε, ένα Όχι ένα, δύο τηλέφωνα θα σας δώσω αμέσως τώρα, που είναι το 2467 5061 91 και 6959 22 41 11. Χαιρετώ το Στέφανο. Εκτός εν εννοεί ότι από αυτούς θα φάει ψήφους. Α, στέλνει κι άλλο μήνυμα.
1: Λες.
0: Θα πάρω ψήφους από το Γαλάζιο, δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία, και από το ΚΚΕ, βλέπεις. Yes. Στέλνει μήνυμα. Μπορεί, μπορεί, μπορεί. Θέλω να μου στέλνετε τις απόψεις σας, γιατί πάντα έχουν ένα ενδιαφέρον. Εδώ μου στέλνει επίσης και ο Στέφανος, το είπα, το Στέφανο, την καλημέρα.
1: Ναι.
0: Και ποιος ΠΑΟΚ, ποιος Ολυμπιακός, ποιος Παναθηναϊκός. Έχουμε και τους απόδημους, πρέπει να πάρει κανένα ψήφο, και από εκεί οι περισσότεροι είναι Μπαρτσελόνα. Α, βλέπεις.
1: Εντάξει, αυτό δεν το πιστεύω.
0: Κοίταξε, όχι, όχι, όχι.
1: Καλά, ρε, θα ψηφίσετε τώρα γιατί έχει τα χρώματα μιας ομάδας. Δηλαδή, είστε τι μου κύριε, δηλαδή.
0: Και εγώ δηλαδή.
1: Δηλαδή, έχω ακούσει και έχω ακούσει γιατί πράγματα ψηφίζουν.
0: Κοίταξε να δεις. Και εγώ, άμα με πεις από τις ξένες ομάδες τι είσαι, θα σου πω Μπαρτσελόνα.
1: Υπήρχε ποτέ περίπτωση να ψηφίσεις άνθρωπο?
0: Ναι.
1: Γιατί έχει χρησιμοποιήσει το χρώμα της ομάδας
0: τώρα
1: σου.
0: Τώρα που το χρησιμοποίησε ο πρόεδρος, εγώ το σκέφτομαι, Έλενα. Λες.
1: Γι' αυτό πάμε εκεί που πάμε.
0: Και
1: Παναθηναϊκός. Γιατί ψηφίζετε με βάση τέτοια
0: δηλαδή
1: κριτήρια.
0: Εγώ είσαι στις
1: δηλαδή
0: ομάδες.
1: Εγώ που είμαι Ηρακλής, έπρεπε να ψηφίσω
0: τι
1: μια δημοκρατία.
0: Είσαι εσύ.
1: Ηρακλάρα.
0: Κάτσε να τρίσουν τα κόκαλα του γυρίου, περίμενε.
1: Γιατί ρε.
0: Είσαι Ηρακλής.
1: Ηρακλής είμαι.
0: Λοιπόν, ας πάω καλύτερα στο διάλειμμα.
1: Να δεις του χρόνου που θα είμαστε πρώτη εθνική, άιντε, όταν θα παίζουμε τον Ολυμπιακό.
0: Άιντε, προχωράμε. Πάμε διαφημιστικό, παιδιά, και επιστρέφουμε. Τι είπε, είναι Ηρακλής, λέει. Έλα, Παναγία μου.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Για να ρίξω εγώ τη ματιά μου εδώ πέρα. Πού είναι βρετό θερμόμετρο? 15,3. Μία προσφορά Ντάου Βίμπα από Βασιλείου.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daovin.gr.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
2: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
2: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
6: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
5: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
6: Μπες και στο notestechnologias.gr.
5: Νότες Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
2: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ.
7: Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φάρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
8: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίω Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίω για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
9: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
10: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
11: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
12: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
13: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
14: Αντένες FM 93,6. Are you ready? Born ready.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά, και επανήλθαμε. Είμαστε πάντα στη ραδιοπαρέα του Αντένα 936. Εν τω μεταξύ γίνεται πολύ πλάκα με το μπλουζάκι του Μαρινάκη. Δηλαδή, επειδή σκίστηκε, άλλοι του λένε ότι είναι από τη Λαϊκία, άλλοι του λένε Κινέζικο, άλλοι του λένε από εδώ από εκεί. Κατάλαβες, δεν είναι μάρκα δηλαδή. Γερή, δυνατή, κατάλαβες.
1: Καλά, όλα τα μπλουζάκια. Μακού μπλουζάκι ήταν, ρε παιδιά.
0: Πώς?
1: Ο μακού μπλουζάκι ήταν.
0: Ό,τι
1: και να πάρει, είτε πάρει πιο φθηνό, είτε πιο ακριβό.
0: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, ποια είναι η πλάκα. Άμα δείτε το βιντεάκι που. Τα βιντεάκι που κυκλοφορούν. Όχι,
1: κατάλαβα, και να ήταν από τη Λαϊκή, τι θα πειράζει.
0: Όχι, ναι, σου λέει Μαρινάκη, ρε παιδί μου, φοβλιστή
1: τώρα. Καλά τώρα και εσύ.
0: Από ψωνίζει, κατάλαβα, αυτό είναι το θέμα. Εν τω μεταξύ, άμα δείτε τη σκηνή, του χωρίζει ένα κάγκελο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πώς είναι, ρε παιδί μου, από τη μια ο ένας, από την άλλη ο άλλος.
1: Λογικά ήταν σε διαφορετική θύρα.
0: Ήταν σε διαφορετική θύρα, μπράβο. Και έμοιασε σε πολλούς η σκηνή σαν.
2: Μπαστάτη τουρκιτάλογα! Θα σκοτωθούμε! Άστο ρε κύριε Δέσποινα!
3: Ποιον άστο ρε!
2: Ποιον άστο ρε! Μαλώνεις ρε!
3: Μαλώνω
0: ρε! Α, μπράβο!
2: Μη με αφήνεις ένα λεπτό κύριε Ζωτήρη!
0: Μη με αφήνεις κύριε μου!
2: Συγκράτα μου κόντρα!
0: Θα σκρατούσαν αυτούς, κατάλαβες!
3: Μαλώνω ρε!
2: Πες μη με αφήνεις κύριε μου, κράτα! Με σε κρατάω! Πόσες κόντρας!
1: Μα σε κρατάω!
0: Μα σε κρατάω! Τον ένα που κρατούσε ο Καραπαπάς, ο άλλο από εδώ από το Δημητριά του κρατούσε ένα άλλο. Δεν τον ξέρω.
2: Δεν βρες καμιά πουλιά από Καθαρίδης, έτσι! Τώρα πες ότι μαλώνεις, να πεθάνεις με
3: Καθαρίδη! Μαλώνω ρε!
2: Μαλώνεις, ναι! Μαλώνει ρε! Μαλώνεις, ε!
3: Ναι, μαλώνω!
2: Μάλλον σου μονάχος, δεν μαλώνω εγώ!
0: Α, μπράβο! Δεν μαλώνω εγώ, κυρία μου, κατάλαβες! Κάπως έτσι εξελίχθηκαν λοιπόν τα πράγματα.
1: Βέβαια, φοβερός χεζόνια χθες, να το πούμε.
0: Χεζόνια που τον είχε λυπηστεί η Μαλέσκου, αυτόν, ε.
1: Δεν είχαν επιβεβαιώσει τίποτα όμως.
0: Ναι, αλλά τον είχε λυπηστεί πολύ.
1: Δεν ξέρω τώρα, τον είχε λυπηστεί.
0: Παλιός παίχτης του Παναθηναϊκού, φυσικά.
1: Ναι, ναι. Μα πού τον θυμήθηκα, μπορώ. Ακούω κάποια στιγμή εκεί πέρα.
0: Χεζόνια.
1: Χεζόνια. Αυτός ο Χεζόνια δεν έπαιζε το Παναθηναϊκό.
0: Μπράβο, Έλενα.
1: Που τον θυμόμουν.
0: Τον θυμόσουν, ε.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ δυνατός, δεν ξέρω γιατί μας έφυγε. Κακός έπρεπε να τον έχουμε, είναι πολύ γερός. Κακός έπρεπε να τον έχουμε το Χεζόνια. Δεν μπόρεσαμε να τον κάνουμε γαμπρό όμως εδώ πέρα. Δηλαδή, κάναμε ένα ψωξινό με τη Μαλέσκο, αλλά δεν μπόρεσαμε. Ακουγόταν τότε πάρα πολλές φήμες και τα λοιπά, ότι γουστάρει Μαλέσκο και τα λοιπά, αλλά κάτι δεν έγινε στο τέλος από ό,τι κατάλαβα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχεις εσύ καμιά άλλη πληροφορία.
1: Δεν ξέρω, δεν μου έχει πει κάτι η Ιωάννα.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε ο Χεζόνια.
0: Ούτε ο Χεζόνια, μάλιστα. Τέλος πάντων. Από τα πολύ άσχημα όμως, ναι. Επίσης το 24ωρο γωγό μας Τροκώστα, τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κρίμα.
0: Ένα πανέμορφο κορίτσι, όχι μόνο στα νιάτα του, αλλά και τώρα που ήταν 55 ετών, έδωσε μια μάχη 18 ετών. 18 ετών με τον καρκίνο. Είχε διαγνωστεί με καρκίνο μόλις είχε γεννήσει το κοριτσάκι της, τρεις μέρες μετά συγκεκριμένα. Και το πάλεψε πάρα πολύ, ίσως βοήθησε σε αυτό και το γεγονός ότι είχε έναν άντρα δίπλα της πραγματικά βράχο.
1: Όλοι λένε ότι
0: ο
1: Τραγιανός
0: Δέλλας
1: ήταν...
0: εγκατέλειψε όλη την υπόλοιπη προπονητική του κυρίως καριέρα για να αφοσιωθεί στη μάχη μαζί με τη γυναίκα του.
1: Μπράβο.
0: Γι' αυτό το τιμάει σαν άντρα 100%.
1: Αυτοί είναι άντρες βασικά, όχι
0: και
1: τα υπόλοιπα.
0: Αυτοί είναι οι άντρες, εν πάση περιπτώσει, πραγματικά. Νομίζω είναι μια οικογένεια έτσι που μπορεί να στείλει πάρα μα πάρα πολλά μηνύματα και να βοηθήσει με την ιστορία της πάρα πολύ κόσμο. Ο Γόμας Τροκώστα και η Επιτραϊνό Δέλα που νομίζω ότι τις αγάπησε όλος ο κόσμος για διαφορετικούς λόγους τον καθένα βέβαια, yeah. Έτσι. Αλλά και ο κόσμος είχε χαρεί πάρα πολύ που αυτό το ζευγάρι έμεινε μαζί μέχρι και σήμερα. Που χώρισε αυτό το ζευγάρι ο θάνατος της Γογός, ε. Είναι φοβερό.
1: Μοιάζουν απίστευτες τέτοιες ειδήσεις. Yeah. Δηλαδή ένα κορίτσι που ήταν μέσα στη ζωή, μια κούκλα, δεν το συζητάμε.
0: Μάλιστα.
1: Να
0: γυμνάστρια. Ότι... Γυμνάστρια στην τηλεόραση. Κάποια στιγμή νομίζω ότι έβγαλε και κάποιο τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος.

0: Πάμε, Ελενάκη, λίγο σε γιορτές και σε, πώς να το πω,
1: γενέθλια.
0: Και γενέθλια, μπράβο.
1: Από γιορτές εγώ δεν βλέπω κάτι, δεν ξέρω αν λέει κάτι σε σένα.
0: Τι,
1: στο γενέθλιο μου βλέπω εδώ πέρα πολύ πράγμα.
0: Κάτσε να ανοίξει το πίνακα, περίμενε λίγο εδώ να δω τι γίνεται. Λοιπόν, έχω και λέω, ο Σωτήρης έχει γενέθλια σήμερα, ο Παναγιώτης, ο Οδυσσέας έχει γενέθλια σήμερα.
1: Θελάκι, να τον χαίρεσαι.
0: Πανοπείο, Δυσπηλιό, τι γίνεται ρε παιδιά? Θελάκι μου αγαπημένε, τι γίνεται? Να το χέρι στο αγόρι. Οδυσσέα, σε χαιρετώ, σε φιλώ με πολύ αγάπη. Χρόνια πολλά, αγόρι μου. Τι βλέπω, αδερφός Πάνου.
1: Ναι, ναι.
0: Στάθης, γενέθλια σήμερα. Κύριε Πάνο, τι γίνεται? Βασίλης έχει γενέθλια. Η Γιώτα, η Βούλα, η Φρεντερίκα, η Μαρία, ο Βασίλης, ο Γρηγόρης. Κάτσε, ποιος
1: Γρηγόρης? Ναι, τι ποιος Γρηγόρης?
0: Κάτσε ρε, περίμενε.
1: Για τον βομβαρδισμένο περίπτερο βρήκες να πεις, αντί να πεις τα σημαντικά.
0: Τι εδώ πέρα? Ρε περίπτερο νούμερο ένα. Ρε περίπτερο, εμείς πρέπει να τα ανακαλύπτουμε ότι έχουμε γενέθλια σήμερα, κύριε
1: Γρηγόρη.
0: Καλημέρα,
1: έχω γενέθλια, πες μου χρόνια πολλά.
0: Τι λέει εδώ, 44 ο κύριος Γρηγόρης?
1: Α, εμένα δεν μου λέει ηλικία.
0: Ρε παιδιά. Κοίτα να δεις πώς είναι τα πράγματα. Όταν μας άκουγε ο Γρηγόρης όταν ανοίξαμε ήταν 14 ετών. Σήμερα είναι 44.
1: Απίστευτο.
0: Είναι απίστευτο. Μια ζωή αντένες, μια ζωή μαζί.
1: Τώρα 14 κοντεύει ο γιος του.
0: Μπράβο, μπράβο. Κοίταξε, ας μεγαλώσουμε και το γιο του στο σταθμό εδώ πέρα και βλέπουμε. Συνεχίζω όμως, Γρηγόρη.
1: Γρηγοράκι μου, να σε χαιρόμαστε, Γρηγοράκι.
0: Ναι, αλλά κάτι πρέπει να στείλει εδώ με ένα κούριερ.
1: Ο Γρηγοράκης δεν μας έχει αφήσει παραπονεμένους.
0: Δεν μας έχει αφήσει, αλλά
1: πότε.
0: Λοιπόν, γεια σας, παρακαλώ, στη γραμμή.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Να

0: Σα ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά, ρε 44.
0: Να το ανακαλύψετε μόνοι του. Άμα είναι να τα βγάλουμε εμεί τώρα στη φορά.
1: 44, ρε 44.
0: Άμα τι.
1: Δεν φαίνεσαι, δεν φαίνεσαι.
2: Δεν όχι, ούτε
1: για 30 σε κάνω.
0: Δεν κάνω κάτι κιόλα πάνω στο σώμα μου, να πω την αλήθεια, ε.
1: Κάτι, τρώω σοκολάτες από το περίπτωρο, εσύ. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Όχι,
1: και διατηρήσει έτσι ωραία.
2: Αυτό δεν έχει ψιλοκόψει. Πες μας τα μυστικά.
1: Θα έχει ψιλοκόψει.
0: Ε, ναι, τι.
1: Δεν πειράζει. Αυτά που έχει κόψει, εσύ στέλνε τα εδώ, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, το ωραία.
1: Δεν μου λες τι έχει σκεφτεί να μας στείλεις.
0: Δεν ξέρω ακόμα. Θα δω.
2: Τις σοκοφρέτες τις υγιεινές.
1: Τις σοκοφρέτες τις υγιεινές. Από τρεις ο καθένας θέλει.
2: Από τρεις, αλλά σταματάει να είναι υγιεινή. Από μία, από μία, μην τον ακούς.
1: Από δύο τουλάχιστον.
2: Από μία.
0: Μία δεν φτάνει, ρε. Τι φτουράει μία, ρε.
1: Μία είναι να πάμε να πλύνουμε τα δόντια κατευθείαν. Δεν έχει.
0: Α, μπράβο. Μόνο να τη μυρίσουμε είναι η μία. Δεν φτάνει.
1: Η μία κολλάει στα δόντια. Τι να κάνουμε.
0: Α, μπράβο. Ενώ η δεύτερη είναι καλύτερα.
1: Έτσι, μπράβο. Περνάει κόσμο, σου λέει χρόνια πολλά.
0: Ε, ακόμα όχι, δεν ήρθαν οι πιο πολλοί. Προφανώς δεν το είδανε ακόμα γι' αυτό.
1: Α, δεν το είδανε ακόμα.
2: Δεν επιτρέπεται σήμερα να πηγαίνετε χωρίς.
1: Χωρίς δώρο στο Γρηγόρη, έτσι.
0: Ε, δε, α, μπράβο.
1: Άντε, μπράβο. Άντε, μπράβο.
0: Σήμερα το μεταξύ μας κάβουν εδώ απέναντι και το καφενείο.
1: Κάτσε μισό λεπτάκι. Εγώ είδα το περίπτωρο στο Σουλούπο. Ανέριξαν και τσιμέντο μπροστά, ε.
0: Εντάξει, το ψιλοκάνανε λίγο να πω την αλήθεια.
1: Αλλά δεν έχει πλάκε.
0: Όχι, δε, λένε ότι δεν βρίσκουν τα ίδια μάρμαρα εδώ πέρα που έχει το σούπερ μάρκετ απ' έξω, το ίδιο σχέδιο. Λένε ότι δεν βρίσκουν το ίδιο και τώρα είπαν αν δεν βρουν το ίδιο θα τα ξυλώσουν όλα, Χρήστο μου.
1: Σόπαρε.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Ας βάλουν ένα παραπλήσιο, δεν πειράζει. Ας βάλουν κάτι που να ταιριάζει έτσι, να γίνει αντίθεση.
0: Δεν ξέρω, επειδή είπαν δεν θέλουν να το κάνουν σαν τσαντήρι, δηλαδή άλλο χρώμα το ένα, άλλο χρώμα το άλλο.
1: Είστε μερακλείδες το Άργος, είστε μερακλείδες.
0: Αυτό, ναι. Είπαν τώρα ότι θα το ξυλώσουν όλο. Άμα το ξυλώσουν όλο, την έχω βαμμένη κι εγώ. Ναι. Το όπλο το έχω εδώ πάνω πάντως σήμερα.
1: Λοιπόν, ποιο θα είναι ο τυχερός.
0: Μας
1: ξύλωσαν από μπρος, θα μας ξυλώσουν και από πλάγια και τα λοιπά. Α, δεν
0: μπράβο.
1: Γίνεται τώρα, από πού θα μπαίνουμε εμείς.
0: Να πάνε.
1: Ένα πάρε ευχή να πάρει.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Τα βάλαν τα καλώδια τουλάχιστον.
0: Όχι ακόμα, εδώ πέρα τα ρίξαν τα καλώδια της ενώσης, περιμένουμε ακόμα τώρα.
1: Εχ, τι τραβάμε.
0: Και θέλω να δω τι θα γίνει και με την κολόνα μου που έχω ξέρει δίπλα στο περίπτερό μου που με ενοχλεί.
1: Κοίταξε, αφού τώρα έβαλαν υπόγεια, είπες, θα φύγει η κολόνα λογικά.
0: Δεν ξέρω όμως, αγάπη μου γλυκιά, θα φύγει, γιατί ακούστηκε
1: κάτι. Κάτσε ρε Γρηγόρη, γιατί βάλαμε τα υπόγεια τα καλώδια τότε.
0: Ναι, αλλά ακούστηκε ότι είπαν ότι κάποιοι στάχα μου θα μείνουν και κάποιοι θα φύγουν.
1: Όχι,
0: δεν ξέρω τώρα σε αυτό τι άλλη θέβη. Άμα θα φύγει, θα με ανοίξει πάρα πολύ το χώρο, γιατί θέλω να βάλω πρώτον και ψυγεία εδώ πέρα, Χρήστο μου.
1: Μπράβο, α, μπράβο.
0: Αυτό. Και αυτή η κολόνα, ξέρεις και εσύ πως είναι το σημείο, ενοχλεί πάρα πολύ.
1: Οπότε.
0: Και θα ήθελα μια χάρη κι εγώ από τη ΔΕΔΙΕ, άμα μας ακούνε.
1: Από το ΔΕΔΙΕ. Από ποιος είναι υπεύθυνος, και ο ΔΕΔΙΕ ή ο Δήμαρχος.
0: Ο ΔΕΔΙΕ είναι, αλλά είπανε τώρα είναι και ο Δήμος, είπανε κιόλας λόγω εδώ πέρα. Τώρα με τις κολλήνες είναι και ο Δήμος.
1: Να πεις στον Δήμαρχο να πάρει την κόλλα από εκεί.
0: Ναι, θα πω τον Παναγιώτο, τον φίλο μου, αν μπορεί εδώ πέρα να έρθουν να δουν τα παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Να με κάνουν μια βοήθεια να μου την βγάλουν την κολλήνα από
1: έτσι,
0: εδώ πέρα.
1: Μπράβο,
0: γιατί με ενοχλεί.
1: Τι ζητάει ο Γρηγοράκης, είναι νούμερο ένα περίπτωρο στο Άργος.
0: Την κολόνα, έστω, αν μπορεί να ξυλωθεί τελείως ή να την πάνε πίσω από το περιπτερό μου.
1: Τίποτα, να ξυλωθεί, να ξυλωθεί, να φύγει, να πάει στο καλό. Να ξυλωθεί εντελώς.
0: Θα ξυλωθεί, ναι, για αυτό να βάλω τα ψυγεία μου. Αυτό θέλω. Δεν
1: τι πάμε σε σύγχρονη πόλη, δεν πάμε τώρα. Τι κολόνες, ακόμα θα έχουμε κολόνες.
0: Ε, ναι, αυτό.
1: Α, μπράβο.
0: Αυτό ζητάω τον κύριο Τζεμπαπτσόχλου. Άμα μας ακούει και μπορεί να μου κάνει αυτό το χατήρι, θα τον ευγνωμονώ.
1: Κολόνα να φύγει από το νούμερο ένα περίπτερο. Τέλος.
0: Ναι, το δώρο και τα γενέθλιά μου σήμερα θα τον κύριο και Παπτσόχλου να είναι αυτό να μου ξυλώσουν την κολόνα.
1: Α, μπράβο. Πολύ ωραίο. Τι δώρο θα ήθελε σήμερα από τον δήμαρχο της πόλης σου, κύριε Γρηγόρη?
0: Θα ήθελα να με αφαιρέσουν, να μου ξυλώσουν από εδώ την κολόνα που έχω στο περίπτερο μου μέσα που είναι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Για να μπορώ να βάλω τα ψυγεία μου και ένα τσούλι μου.
1: Έτσι, μπράβο. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό θα είναι δώρο, κύριε και Παπτσόχλου. Ακούτε τους δημότες σας. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, γρήγορα εκεί.
0: Με θυμηθήκατε.
1: Ε, βέβαια.
2: Εγώ τώρα καλού κακού το έχω γράψει και στο χαρτί. Γιατί του χρόνου μπορεί να το βγάλει από το Facebook εσύ. Να μην το θυμόμαστε.
0: Όχι, αγάπη μου γλυκιά, εγώ σε αυτά δεν βγάζω ούτε την ηλικία μου την τρίβω.
1: Α, μπράβο. Βλέπω γράψει και την ηλικία κανονικά, βέβαια.
0: Δεν τρέπομαι.
1: Είσαι ωραίο.
0: Καμιά φορά που κάνω μπλάκα και λέω εδώ στου γνωστού και αυτά ότι είμαι, ξέρω εγώ, 34 χωρί τα καλοκαίρια και αυτά έτσι που κάνουμε. Αυτά είναι αστεία. Γεροί να είμαστε όλοι άνθρωποι. Γιατί βλέπω όλοι οι τελευταίοι φεύγουν μέχρι τα 50 φεύγουνε, Χρήστο μου γλυκέ.
1: Άστα να πάνε.
0: Εδώ μια
1: είχατε
0: γυναίκα...
1: και στο πάνε.
0: Εδώ μια
1: είχατε και στο Άργος νομίζω μια υπόθεση ακόμα.
0: Μπράβο, ήταν και εδώ μια γυναίκα ακόμα πάλι.

0: Όχι με δίνει.
1: Μαζί σου, όχι με χίλια.
0: Αυτό.
1: Με ένα εκατομμύριο.
0: Όλο ο κόσμο αυτό σκέφτεται.
1: Μαζί σου, φίλε.
0: Και
1: μαζί
0: το
1: σου.
0: Αύριο που λένε. Μπράβο, μαζί αυτό ρε, παιδιά μου. Θα σε ευχαριστώ πολύ και για.
2: Να σε χαιρόμαστε.
1: Με υγεία,
2: ρε,
1: λοιπόν,
2: ρε,
1: να μεγαλώνει.
0: Να είστε καλά. Σα χρωστώ και το κέρασμα.
2: Όποτε
1: εντό ημέρα θα το παραλάβουμε ή την προσεχή μήνα.
2: Ο Γρηγοράκης ξέρει ότι πάντα έρχεται.
0: Αν δουλεύω, αλλιώ μπορεί και αύριο.
1: Άντε να
2: δουλεύω. Πάντα έρχεται, να μην έχει παράπονο.
0: Το δώρο από τον κύριο Κεμπαψόγλου θα ήθελα να ήταν αυτό.
1: Το δώρο από τον κύριο Κεμπαψόγλου πρέπει να έρθει σήμερα. Σήμερα. Η απομάκρυνση να γίνει σήμερα.
0: Και σήμερα για την κολόνα.
1: Το γοργόν
0: να
1: και χάρη να έχει.
0: Τους,
1: έτσι.
0: Να μπορούν να μου αφαιρέσουν από εδώ την κολόνα. Αυτή είναι χρυσό.
1: Δεν μου λες, άμα αφαιρέσει, θα βάλεις και τα παγωτά εκεί τα ψυγεία.
0: Εκεί θα έχω ένα ψυγείο. Θέλω να αγοράσω και ένα ψυγείο και θέλω να το βάλω εκεί πέρα αυτό το ψυγείο που έχω αγοράσει.
1: Τα παγωτά πού θα τα βάλεις.
0: Τα παγωτά είναι πιο εδώ πέρα είναι τα παγωτά. Απέναντι τα ψυγεία.
1: Δεν μου λες, πήραν αύξηση τα παγωτά φέτος, όντως που λένε πήραν αύξηση τα παγωτά.
0: Ναι.
1: Πόσο έχει ο πύραυλος.
0: Και
1: έχουν, λέει, έχουν ανεβάσει λέει, και την τιμή, έχουν μικρύνει και την ποσότητα, είναι αλήθεια.
0: Αυτό είναι αληθεύει, ναι, και είπα να τα ανεβάσουν κι άλλο το πρωί που άκουσα, θα τα ανεβάσουν κι άλλο λένε τώρα.
1: Θα ανεβάσουν κι άλλο τα παγωτά.
0: Ναι, το πρωί έτσι άκουσα.
1: Και θα μικρύνουν και την ποσότητα και θα τα ανεβάσουν και τιμή. Αμάρε γρήγορα.
0: Η ποσότητα έχει μικρύνει κιόλα.
1: Γιατί ρε να πάρευχε, ένα παγωτάκι, τι ψυχή έχει.
2: Να δροσιστούμε λίγο το καλοκαίρι, παιδιά.
1: Να πάρει.
0: Τι να σα πω και εγώ, παιδιά, στο δικό μου το χέρι δεν είναι να το
2: καλά
0: κάνω.
2: Καλά, ξέρουμε ότι
1: αυτό είναι βέβαιο ότι δεν
2: είναι. Αν στο δικό σου τζάμπα θα μα τα δίνει, εσά, ξέρουμε.
0: Τι, μπράβο, πε τα, Ελενίτσα μου.
1: Να πάρει, ευχή να πάρει. Μάλιστα. Ωραίο.
2: Ωραία, Γρηγοράκη μου, χρόνια πολλά
1: χρόνια και πάλι.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα μου, φιλάκια πολλά.
1: Γεια σου, ρε Γρηγόρη, ήρωα. Καλημέρα στον Γρηγόρη και χρόνια του πολλά. Επίση, με γενέθλια σήμερα η Μαρία και ο Στάθη.
2: Χρόνια πολλά. Λοιπόν.
1: Wicked Game, Chris Isaac.
2: Προχωρήσουμε και λίγο.
1: Να προχωρήσουμε και να πάμε.
2: Πού θες να πάμε?
1: Κοίταξε, νομίζω πρέπει να πάμε στην επιπλοκή.
2: Ναι, μην ψάξεις χαρτιά. Ας τα χαρτιά σου. Ας τα χαρτιά σου.
1: Παρακαλώ.
2: Ας τα χαρτιά σου, ξέρεις γιατί?
1: Γιατί?
2: Γιατί τα κάνατε sold out όλα.
1: Τι λες ρε Έλενα.
2: Λοιπόν, και μπράβο σας, διότι λέγαμε τόσο καιρό ότι είχαμε. Τώρα κοίτα, εκτός
1: που είχαμε. Να το πω και σήμερα.
2: Είχαμε τα εκθεσιακά κρεβάτια της MediaStrom μισή τιμή, 50%.
1: Μπράβο
2: είχαμε
1: σε εσάς
2: εκθεσιακά...
1: που προλάβατε αυτή τη μοναδική ευκαιρία, γιατί μιλάμε για κορυφαία κρεβάτια και
2: ναι,
1: κορυφαία στρώματα.
2: Τα εκθεσιακά τα στρώματα ήταν με μείον 60%. Τα μαξιλάρια ήταν με μείον 40%. Γεια σας, όλα. Έχουν μείνει τρία τελευταία. Τρία.
1: Τι λες, ρε,
2: τρία. Ωραία, έχουν μείνει μόνο τρία.
1: Πάμε και να τα σκουπίσουμε και αυτά.
2: Πάμε και για τα τρία τελευταία, παιδιά.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Τέταρτο χείο, δεν σας λέω τίποτα άλλο. Επιπλοκύρου, τέταρτο χιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Ορεμάτε, έχουν μείνει τρία τελευταία με τις εκτόσεις που σας είπα. Μείον 50% στα κρεβάτια τα εκθεσιακά της MediaStrom. Μείον 60% στα στρώματα τα εκθεσιακά. Τρεχάτε.
1: Οπότε, αυτές οι ευκαιρίες, επαναλαμβάνω, επειδή δεν παρουσιάζονται κάθε μέρα για τέτοιου είδους ποιότητες και μάρκες.
2: Προλάβετε. Έτσι, λέγαμε, προλάβετε. Έμειναν τρία τελευταία τώρα, γρήγορα.
1: Γεια σου, ρε Κάλια. Γεια σου, ρε Κάλια. Μπράβο σου.
2: Και είδα και τα κορίτσια του εμπορικού συλλόγου την
1: Πού
2: Παρασκευή.
1: Τα είδες τα κορίτσια του εμπορικού
2: την Παρασκευή
1: συλλόγου.
2: Έξω. Τι λέω, κάνετε εδώ συμβούλιο, συμβούλιο.
1: Και τι είπαν.
2: Ήταν για διασκέδαση έξω.
1: Α, μπράβο. Γιατί.
2: Αλλά
1: πρέπει
2: είπα,
1: να
2: τα είπατε,
1: υπάρχει και διασκέδαση στη ζωή μας.
2: Είπα, τα είπατε πάρα πολύ ωραία και αυτές χαλαρές μου φάνηκαν.
1: Μπράβο.
2: Έτοιμες.
1: Περιμένουμε την πρώτη τους εκδήλωση. Την πρώτη τους εκδήλωση. Την πρώτη τους ενέργεια. Λοιπόν, μαζί μας πάντα είναι και η στήριξη.
2: Άντε μας τώρα, παίξε τα χέρια.
1: Θα παίξω τα χέρια διότι εδώ εμείς είμαστε τώρα.
2: Ναι.
1: Θέλουμε ένα μαγάζι που να βρίσκουμε τα πάντα όποτε τα θέλουμε, την ώρα που τα θέλουμε. Κατάλαβες?
2: Μάλιστα.
1: Εμπορικό κέντρο σιδηρού στήριξη, τεχνικό πολυκατάστημα, χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά μας. Εκτός όλων των άλλων, σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου, μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία, Makita, Flex, Total, Caterpillar, πολλές εταιρείες. Ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων, νέες παραλαβές ρούχων, ηλεκτροκολλήσεις, ήδη συγκόλλησης, μεγάλη ποικιλία. Φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, λεμάν έδρων, τροχαλίες, υδραυλικά εξαρτήματα, βρύσεις όλων των τύπων, χρώματα κόλλης από την Craft και πολλές ακόμη εταιρείες. Πού θα μας βρείτε?
2: Διασταύρωση Άμπελο Κήπων.
1: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. 85-758.
2: Καλημέρα να πω και στην Εύα. Καλημέρα, μας εύχεται και καλή εβδομάδα. Γεια σου, Εύα μου.
1: Από ένα γλυκό λέει, γιατί παίζουν πολλά γενέθλια αυτή τη βδομάδα. Τι εννοεί Σέμπα?
2: Έχει και ο Σέμπα
1: τίποτα γενέθλια αυτή τη βδομάδα. Ναι. Για κατά πότε, για κατά πότε.
2: Να κρατήσουμε όρεξη.
1: Για να κρατήσουμε

0: με μια σειρά. Εντάξει. Μάλιστα, παίζουν πολλά γενέθλια αυτή τη βδομάδα. Μάλιστα. Το κρατάω το μήνυμα και θα δω στο τέλος της εβδομάδας, θα κάνω σούμα. Εντάξει. Ο Γιώργος, καλή καλημέρα σας από το καφέ στο Α. Έρα στο Α. Χαιρετώ όλα τα παιδιά εκεί. Γεια σου Γιώργο, χαιρετίσματα και στο Γιάννη. Λοιπόν, Δημήτρης από τη Λίμνη. Καλημέρα φωνάζει ο Δημήτρης. Γεια σου ρε Δημήτρη. Γεια σου ρε καπετάνιε. Το πλοίο λόγω θαλασσοταραχής, Έλενα, δεν έκανε κάποια δρομολόγια.
1: Λογικό.
0: Βγήκε πολύ αέρας. Μπουνάτσα. Με μπουνάτσες και μποφόρια. Ένα πάρε, ποιο να πάρε. Τέλος πάντων. Καλώς εχόντων των πραγμάτων την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, τι, πάμε για διάλειμμα. Θα πάμε λίγο και. Θα πάμε your look.
1: Ναι, κουκλάρες.
0: Θες να πάμε your look.
1: Βέβαια και πάμε, πάμε your look.
0: Πάμε.
1: Θα πάμε διότι στο your look θα βρείτε όλη την ανοιξιάτικη, την καινούργια την κολεξιόν μας. Τα μπλουζάκια μας τα πιο λεπτά για αυτό το διάστημα και τα κοντομάνικα σιγά σιγά. Τα πουκαμισάκια μας που μας αρέσουν πάρα πολύ για την άνοιξη. Τα πανοφόρια μας τα ανοιξιάτικα που είναι. Φέτος έχουν κάνει φοβερές επιλογές στα κορίτσια στα πανοφόρια. Καταπληκτικά σχέδια και καταπληκτικά χρώματα. Θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ να διαλέξετε. Τα τζιν μας, τα παντελόνια, τα φορεματάκια μας σιγά σιγά να πάρουμε και λίγο αέρα. Και βεβαίως είναι πλέον στο Your Look όλη η συλλογή γάμος βάφτιση, γιατί από εδώ και πέρα ξεκινάμε πολύ δυναμικά αυτή τη σεζόν. Γιατί λίγο πολύ όλες είμαστε κάπου καλεσμένες, κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλες σας θέλω στο Your Look να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση. Γιατί θα βρείτε φορέματα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα στυλ, για όλα τα γούστα, για όλα τα μεγέθη. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο ανοιξιάτικο Your Look και yourlook.gr.
2: Ώρα Αντένες 10.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
5: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος οριστικό. Τηλέφωνο 24670 43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
12: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
11: στιβαρές πόρτες,
12: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
11: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
12: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
11: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
12: Good Design by Nico.
11: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
12: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
13: Κυλικείο Ιστοά, καφές Λαβάτσα, ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
14: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
15: Αντένες FM 93,6.

0: κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα,
0: Έλενα. Ο Νίκος ο Παοξής λέει: η συναυλία ήταν εξαιρετική.
1: Μπράβο.
0: Ο Μεγαλέκος δεν θα παιχτεί στην Ελλάδα. Αυτό το έχουν καταλάβει όλοι. Ίσως όταν έρθουν, λέει, για τελευταία φορά να το παίξουν για να πει ο Βρασίδας: σουρέκια μου τα κάνατε με τον Μεγαλέκο. Λοιπόν, παιδιά, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Υπάρχουν κάποιες θεωρίες ότι μετά τα Σκόπια δεν ξαναείπαν τον Μεγαλέκο ή Iron Maiden. Δεν ξέρω. Λες να υπάρχουν και τέτοια πράγματα πίσω από... Δεν ξέρω. Πάντως, ζητούσε το κοινό επίμονα, αυτό διάβασα τουλάχιστον, δεν ξέρω. Ο Νίκος που ήταν στην αυλία μπορεί να μας το επιβεβαιώσει. Ζητούσε επίμονα, λέει, το κοινό Alexander the Great, αλλά δεν το έπαιξαν. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Γιώργος μας στέλνει εδώ τις αρκούδες του δυσπηλιού που είναι τώρα ζευγάρι, είναι δύο πάντως το βίντεο που μου στέλνει. Ο Σέπας μου διευκρινίζει 25 Μαΐου θα στείλει η ομάδα γλυκά, λογικά.
1: Σήμερα είναι 25 Μαΐου.
0: Σήμερα είναι 25 Μαΐου, θα στείλει ο κύριος Στράτος. Δεν θα στείλει γλυκά σήμερα. Δεν γιορτάζει η ομάδα σήμερα.
1: Να δούμε.
0: 26 ο γιος του Δημήτρη Παπουλίδη, ο Γιάννης. Σοβαρά με το Γιάννη ήσασταν συμμαθητές. Και 27 εγώ. Α, βλέπεις.
1: Για να δω, το είχα σημειωμένο.
0: Βλέπεις.
1: Για να ανοίξω.
0: Παίζει πολύ γενέθλια αυτή τη βδομάδα. Μπράβο ρε Σέμπα. Όχι ωραίος. Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, Παναγιώτης Πειραιάς. Ω, καλημέρα, καλή βδομάδα.
1: Ο Πειραιάς σήμερα, καταλαβαίνω.
0: Ο Πειραιάς σήμερα καίγεται. Όλη τη νύχτα δεν κοιμήθηκε λογικά ο Πειραιάς, έτσι. Ο Πέρης, καλημέρα και καλή βδομάδα σε όλους μας. Με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία της Κορισσού σήμερα.
1: Α, ωραία, τέλεια.
0: Μπράβο, Κορισσού.
1: Χαιρετισμού στην κυρία Δέσποινα Είδωλο, Κορισσό.
0: Σε όλους τους Κορισσιώτες εκεί. Παιδιά, αυτή τη βδομάδα θα έχουμε ωραία πράγματα και ωραίες εκδηλώσεις. Σας πάω την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30 Μαΐου.
1: Α,
0: είναι η εξαναβολή σε εκδηλώσεις, παιδιά, γιατί ξέρετε τι έγινε τώρα μετά και με τους καιρούς κτλ. Ελπίζω ο καιρός να είναι υπέροχος και να περάσουμε αυτό το διήμερο που πάντα περνάμε καλά στο
1: παιδί. Άντε να δούμε.
0: Παρασκευή 29 και Σάββατο 30 Μαΐου προς τιμή της Ιεράς Σκήτης του Αγίου Νικολάου και των Πολιούχων Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Αμπελόκηποι λοιπόν, Παρασκευή και Σάββατο. Παρασκευή Χαλκινομάνια. Προσέχεις.
1: Προσέχω.
0: Χαλκινομάνια Παρασκευή. Και το Σάββατο Παναγιώτης Ντύμτσιος. Και μην ξεχνάω να πω ότι μέγας χορηγός των εκδηλώσεων είναι η αρδευτική Γρηγόρης Ρουσκόπουλος.
1: Γεια σας κύριε Γρηγόρη.
0: Εντάξει. Έτσι, μπράβο. Δεν έπρεπε να είναι μέγας χορηγός τώρα,
1: ναι,
0: εδώ
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: τα λέμε κιόλας. Σωστό. Καλημέρα στα παιδιά, καλημέρα αμπελόκηποι. Καλές εκδηλώσεις Παρασκευή και Σάββατο.
1: Κάτι ήθελα να πω εγώ τώρα.
0: Άρα
1: να σας πω ότι σήμερα και αύριο,
0: ναι,
1: μέχρι τις 11.30 τώρα το πρωί έχουμε open days στο ΕΕΚ, στο Άργος Οριστικό. Έχουμε υποδοχή κοινού, να έρθετε από κοντά, να δείτε το νέο χώρο, το νέο κτίριο των παιδιών και να δείτε τι ωραίες δράσεις κάνουν επίσης.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι τις 11.30 από τις 9 ξεκίνησε και αύριο το ίδιο από τις 8.30.
0: Πάμε λίγο σήμερα να τα δούμε τα παιδιά.
1: Ναι. Από τις 8.30 αύριο. Από τις 10 αύριο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, μαζί μας πάντα είναι και το φροντιστήριο ΕΧΜΗ, παιδιά.
1: Φροντιστήριο ΕΧΜΗ, και όπως είπες και εσύ, είναι και μια εβδομάδα πολύ πολύ σημαντική. Οι ενδοσχολικές συνεχίζονται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε έχουμε και επαναληπτικά μαθήματα για όλες τις τάξεις. Ξεκινούν και τα γυμνάσια σιγά-σιγά. Με έμπειρους καθηγητές, οργανωμένο πρόγραμμα και προσωπική καθοδήγηση για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Παράλληλα, εκτός από τα επαναληπτικά μαθήματα για τις εξετάσεις, έχουν ξεκινήσει και οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα που αρχίζουν 15 Ιουνίου. Μία ανάσα θα πάρουν τα παιδιά και κατευθείαν μπαίνουμε στον αγώνα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86 110. Φροντιστήριο ΕΧΜΗ, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.

0: Γεια σου ρε Μάκη πρωτοκορυφαία ανατολικό τόξο. Έχει τη δική του εκδοχή ο κύριος Μάκης από το γνωστό επεισόδιο του Δημητριάδη με τον πρόεδρο.
1: Ναι, το είδα.
0: Και γράφει ο Μάκης ότι μην ακούτε αυτά που γράφουν. Φώναζε ο Δημητριάδης, σ' αγαπάω ρε προεδράρα.
1: Έτσι φώναζε
0: ο άλλος. Και απαντούσε ο άλλος, εγώ να δεις ρε Γενικέ, κατάλαβες. Δηλαδή ήταν μια πράξη αγάπης αυτό που είδατε. Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Πολύ ωραία, Joan Jett, παιδιά. Το ευχαριστηθήκαμε την κομματάρα και πάμε λίγο με Summer Nights, παιδιά.
1: Άντε, να τις δούμε όμως.
0: Από Δευτέρα, την άλλη Δευτέρα έχουμε καλοκαίρι. Το καταλάβατε. Το συνειδητοποιήσατε. Την άλλη Δευτέρα έχουμε καλοκαίρι. Πώς να σου το εξηγήσω.

0: Να πάω λίγο και εφημερίδες να δούμε τι παίζει.
1: Εφημερίδες.
0: Μπράβο, ναι, να δούμε εδώ πέρα, παιδιά, τι λένε σήμερα. Υπάρχει κανένα... Δυο φόροι ενόψει λένε για τα κίνητα. Και άλλα φόρους θα βάλουν τα κίνητα.
1: Αλίμονο.
0: Ποιοι είναι, πότε ξεκινούν, καλά. Δηλαδή δεν μπορώ να την καταλάβω για αυτή την Δημοκρατία. Πάμε για εκλογές και βάζει φόρους στα κίνητα.
1: Φαντάζομαι.
0: Ε, είστε καλά, ρε. Λοιπόν, αντί να βγάλετε κανένα δυο φόρους, κανέναν έμφυα που μας λέγατε θα τον βγάλετε, Δεν έλεγαν.
1: Έτσι έλεγαν.
0: Κάτι έλεγαν.
1: Αν θυμάμαι
0: καλά. Καλά κι εγώ, ναι. Βάζετε και δύο νέους φόρους εν ώψη εκλογών. Πότε ξεκινούν, λέει, και εφαρμόζονται, γιατί θα μπουν στη ζωή μας. Γιατί θα μπουν στη ζωή μας. Μέσα στον λογαριασμό ρεύματος.
1: Δεν με νοιάζει γιατί θα μπουν στη ζωή μας. Δεν με νοιάζει. Ναι, να μην μπουν, όχι. Θέλω.
0: Θα μπουν μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος, εδώ λένε τα νέα.
1: Ναι, για να μην το γλιτώσουμε.
0: Ποιους φόρους θα αντικαταστήσουν και θα έχουν τριπλάσια επιβάρυνση. Δηλαδή θα αντικαταστήσουν κάποια. Δηλαδή έχουμε ένα φόρο τώρα, ας πούμε, μια δραχμή.
1: Ναι.
0: Θα φύγει αυτό που είναι μια δραχμή και θα έρθει ο άλλος ο καινούριος που είναι τρεις δραχμές.
1: Άρα θα φαίνεται ότι δεν έχουμε πάρει μόνο δύο δραχμές.
0: Μπράβο. Η καλά κρυμμένη παγίδα, λέει, στο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν θα πηγαίνουν στην τοπική αυτοδιοίκηση αυτά. Η Πομιδά υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό έμφυα. Α, μάλιστα. Που θα ισχύει παράλληλα με τον έμφυα. Α, δεν καταργήσαμε τον έμφυα. Όπως είχαμε υποσχεθεί, παιδιά.
1: Βάλαμε και καινούριο.
0: Το κάνουμε αυτό. Αλλά βάλαμε και έναν άλλο να έχει παρέα. Γιατί.
1: Και δεν θα πηγαίνει αυτού, θα πηγαίνει στην αυτοδιοίκηση. Δηλαδή θα σου λέει, μα δεν το παίρνω εγώ.
0: Απίστευτο.
1: Τι δήμοι σου το παίρνω.
0: Το δήμο σου, ρε. Χαλάλι, ρε. Να πάει στο δήμο, ρε. Χαλάλι, ρε. Χαλάλι, ρε. Χαλάλι. Χαλάλι. Ε, βεβαίω, Έλληνα. Δηλαδή, από τον έφυγε τα έπαιρνε όλα το κράτο. Δεν έπαιρνε τίποτα ο δήμο.
1: Τι τσακάλια είναι αυτά.
0: Και τώρα σκέφτηκαν, παιδιά, να φτιάξουν ένα νέο έμφυα, να κάνει παρέα στον άλλο έμφυα. Αλλά αυτός ο έμφυα, ο ένας θα πηγαίνει στην κυβέρνηση, ο δυνατός, ο καλός, και ο άλλος θα πηγαίνει στην αυτοδιοίκηση. Α, όλα και όλα. Ωραία. Σας έφτιαξα τη διάθεση, νομίζω.
1: Σίγουρα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αχ, και... τώρα άλλαξε. Τώρα βεβαίως, νομίζω βεβαίως. Ότι είμαι τέλεια.
0: Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα, τι φοβάται,
1: ότι δεν θα βάζουν έμφυα.
0: Λέει η εφημερίδα των συντακτών. Όχι σήμερα κεντρικό θέμα. Μάλιστα. Το μανιφέστο εδώ τα βάζει με την Λάουρα την Ακοβέση.
1: Γιατί, μωρέ.
0: Νομίζει πως η Ελλάδα, λέει, είναι Σοβιετία. Α, μπράβο. Πες τα, ρε, μανιφέστο που ήρθε εδώ και μας κουνάει το δάχτυλο. Πια η Λάουρα Ακοβέση. Άντε από εδώ, κυρά μου. Άντε από εδώ. Αν πας να τα κάνεις τον Τζαουσέσκο αυτά στη Ρουμανία. Λοιπόν, πολύ σωστά το μανιφέστο σήμερα. Βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Εντάξει,
1: ναι, συμφωνείς. Τώρα αισθάνθηκα ότι μπήκαν στη θέση τους.
0: Βεβαίως. Προκαλεί ερωτήματα, πολύ σωστά το λέει η εφημερίδα. Η πρεμούρα της για το άρθρο 86. Θητεία Ευρωεισαγγελέων και τροπολογία για τα πολιτικά πρόσωπα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι πρεμούρα έχετε, κυρία μου. Κάποιος να τη μαζέψει, λέει η εφημερίδα. Ακριβώς, κάποιος να τη μαζέψει. Επιτέλους δηλαδή. Έλεος. Προχωράω. Πάω στο επόμενο. Μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία. Αμάν, με το Τζίπρα θα είναι η κόντρα. Να δεις. Το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο αγώνων κυριαρχούν στο σήμα του νέου πολιτικού φορέα. Τι θα εξεγγείλει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο? Μπράβο, πολύ ωραία. Άρα καταλάβαμε, η κόντρα θα πάει με Τσίπρα. Κατάλαβες?
1: Μάλιστα.
0: Και τι βλέπω εδώ επίσης. Ας πάω στις εφημερίδες δικές μας. Θαύμα ζωής, λέει, για την Κατερίνα της Θέλησης. Ο τραγουδιστής Ηλίας Γκρέκος, πατέρας 12χρονης, που έκανε μέχρι και τον Υπουργό Υγείας να δακρύσει. Δεν ξέρω αν το είδατε αυτό το στιγμιότυπο. Πραγματικά, μπράβο σε αυτό το κορίτσι. Πραγματικά έγινε ένα θαύμα εδώ. Κέρδισε τη μάχη με τη ζωή. Η ζωή είναι μπροστά της. Χρυσός γάμος με Gypsy Kings. Ποιοι VIP ευχήθηκαν στον εφοπλιστή Προκοπίου? Παντρεύτηκε ο Προκοπίου και κάλεσε στο γάμο. Αντί να καλέσει έναν Παναγιώτη Ντίμτσιο, έναν. Πέσα τους άλλους Ελληνικοί εδώ που έχουμε. Το Σμόλικα.
1: Έχουμε πολλούς ωραίους.
0: Χάλκινα ηχοχρώματα.
1: Ένας και δύο, τι να πρωτοθυμηθεί.
0: Πάρα πολλά, όλα τα ονόματα εδώ πέρα. Κάλεσε δηλαδή ο εφοπλιστής Προκοπίου τους Gypsy Kings. Τι να καταλάβεις γάμο με τους Gypsy Kings. Βολάρε, ο, βολάρε. Καταλαβαίνεις γάμο τώρα. Τρελαθούμε.
1: Γιατί μου, εντάξει.
0: Έλα, ρε. Αυτή είναι για να πούν τρία τραγούδια και να φύγουν.
1: Δεν νομίζω.
0: Γιατί στην εισαγωγή εκεί ο κόσμος κάθεται και τρώει. Αυτά. Λοιπόν, συνεχίζω.
1: Για συνέχισα να δούμε τι έχεις να πεις παρακάτω.
0: Κίμπερλι Airways στη Μύκονο. Πήγε στη Μύκονο η Κίμπερλι. Μόνο εδώ δεν μας ήρθε. Αμάρε Κίμπερλι. Αμάρε.
1: Έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα. Εδώ που την έχουμε καλέσει 100 φορές.
0: 100 φορές δηλαδή. Τι άλλο να κάνουμε. Ωραία. Μάλιστα. Αυτά. Φεύγουμε από την Εσπρέσο και πάμε στους χορηγούς μας.
1: Πάμε και στους χορηγούς μας. Για να δω που να σε πάω τώρα. Να δω που θα σε πάω. Σε σύμπλευση θα σε πάω.
0: Σύμπλευση, μπράβο.
1: Στο πιο σύγχρονο κτίριο στο νομό μας, με το πιο άρτιο εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84555.
0: Λοιπόν, Χελένα, ναι. Από ό,τι βλέπω εδώ η Στάρ έχει, αυτό είναι ο τίτη του μικρολίμανου. Αυτός η κλιματίας, ο Ουρβανός.
1: Μάλιστα.
0: Που πήγε να εκτελέσει τους αστυνομικούς και οι αστυνομικοί πρόλαβαν και τον χτύπησαν και είναι τώρα στο νοσοκομείο. Έχει μια ολόκληρη ανάλυση ποιος είναι ο κύριος. Η καριέρα αίματος και η προσπάθεια να φάει τον Μπαλάσκα με Καλάσνικοφ. Α, είχε μανία τον Μπαλάσκα. Χειρότερα. Η θεματική απόδραση από τη Διεύθυνση Μεταγωγών που ξεφτύλισε την Ελλάς. Μάλιστα. Αφιέρωμα λοιπόν και έχει και φωτογραφίες του ψυχρού εγκληματία. Άλλο θέμα. Γνωστός επιχειρηματίας ξυλοκόπησε άγρια τη σύντροφό του. Μπράβο του. Συγχαρητήρια. Mm. Ένα χέρι ξύλο στη γυναίκα του. Πώς είχε γίνει, λέει, ο φόβος και ο τρόμος για την άτυχη κοπέλα. Και μη χειρότερα, παιδιά. Και μη χειρότερα.
1: Α, εδώ ο Νίκος ο Παουτζής μου λέει ότι η σημασία στο θέμα της Κίμπερλης έχει. Της Κίμπερλης.
0: Της Κίμπερλης. Καλά το λες.
1: Κίμπερλης, εξελινισμένο, μια χαρά. Γενική πτώση. Είναι το με τι πάει, όχι που πάει. Α, δηλαδή γι' αυτό λέει Kimberly Airways. Δηλαδή τι έχει δικό του αεροπλάνο.
0: Όχι, νομίζω ότι κάποιο κακεντρεχής φωτογράφησε πίσω από την Kimberly το αεροπλάνο της Helene Carey Force.
1: Α, πήγε με αεροπλάνο της πολεμικής αεροπορίας.
0: Μπράβο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θέλει να πει μάλλον. Από ό,τι υπολογίζω ο κύριος Νίκος.
1: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς.
0: Τον έχω ικανό να βγάλει αυτό στη φωτογραφία. Κάποιοι σαν αυτόν, κακεντρεχείς, κατάλαβες.
1: Τι πήγε να κάνεις
0: να
1: στη
0: μας
1: Μύκονο.
0: Πλήξουν,
1: Να ρωτήσω κάτι, τι πήγε να κάνεις στη Μύκονο.
0: Στη Μύκονο τι κάνουν, ρε Έλληνα.
1: Διακοπές.
0: Πάνε λίγο να πάρουν τον αέρα τους, γιατί έχει πολύ αέρα η Μύκονος. Είναι το νησί του ανέμου. Λέτε, τον ανέμο.
1: Μου ρωτάω πως έχει κάποια δουλειά.
0: Ναι, ακριβώς. Και ένα ραντεβού επαγγελματικό.
1: Ναι, μπορεί, γιατί.
0: Φράγεται από εδώ.
1: Ρωτάω, ρε.
0: Τι θα κάνεις στη Μύκονο, ρε Έλληνα, τώρα με τρελάνε, ρε παιδιά. Τι κάνουμε στη Μύκονο, δηλαδή. Πας για κανέναν άλλο λόγο στη Μύκονο. Αν είναι δυνατό.
1: Εγώ πάντως, τώρα θα σας πω. Εάν ήμουν ο προηγούμενος.
0: Και Σαββατοκύριακο κιόλας,
1: Αν ήμουν ο προηγούμενος πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Που τον έχω δει τον άνθρωπο. Ένας έτσι γλυκούλης με κάτι μαγουλάκι ωραία ήταν. Mm. Θα είχα παρεξηγηθεί πάρα πολύ με αυτό που συμβαίνει τώρα. Σιγά με τα κάναμε στον προηγούμενο αυτά.
0: Στον προηγούμενο. Ούτε το όνομά του δεν ξέρω.
1: Ούτε το ξέρουμε καν.
0: Ποιος ήταν ο κύριος.
1: Τον θυμάμαι.
0: Συγγνώμη κύριε, ποιος ήταν.
1: Εκεί στην αλλαγή, όταν έφευγε και ερχόταν η Κίμπερλι, δεν τον θυμάσαι που έβγαινε σε κάτι πρωινές εκπομπές και έκλαιγε.
0: Έκλαιγε.
1: Άκουγε ρέμο νομίζω και έκλαιγε.
0: Άστο καλό, δεν τα θυμάμαι αυτά καθόλου.
1: Αχ, άμα ψάξτε το λίγο ρε παιδιά και στείλτε το. Δεν θυμάμαι και πώς το λένε.
0: Να πάρω και.
1: Επειδή έχει γυρίσματα το Emily in Paris, μήπως πήγε στο Παρίσι, στο Μύκονο.
0: Μπορεί. Λοιπόν, ποια αντικαθιστά την Κόνη Μεταξά.
1: Πού την αντικαθιστά.
0: Χωρισμένη με παιδί, ιερωμένη του Καπότσι.
1: Αν την αντικαθιστά στη ζωή του Καπότσι.
0: Μάλιστα. Δηλαδή έβγαιξε αυτό στην Κόνη, ήρθε μια άλλη τώρα με παιδί.
1: Και ναι, ποιο είναι
0: την
1: το θέμα.
0: Αγάπησε. Πηγαίνει λέει για γάμο με την Ελευθερία Κόντο Γιώργη.
1: Μπράβο. Ωραία, μαζί σου.
0: Το βλέπει τώρα η Κόνη, αυτό τι να λέει τώρα.
1: Δεν πιστεύω ότι θα λέει.
0: Είναι ωραίο θέμα αυτό τώρα. Στην εντατική ύστερα από τροχαίο, ο Μάριος Οικονόμου, παιδιά, χαροπαλεύει ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Και ήταν από τα γεγονότα επίσης που ειδικά τους φίλους του ποδοσφαίρου και της ΑΕΚ. Αλλά και όχι μόνο, μια παιδιά είναι. Όπως ο Τσίπρας λέει από το Χαράτσι, το έκανε έμφυα. Ο Τσίπρας το έκανε έμφυα. Σοβαρά μιλάς? Αλήθεια ρε παιδιά. Πάμε γραμμούλα να μας τα εξηγήσετε. Γεια σας.
2: Χρήστο, καλημέρα.
0: Έλα ρε πιλαρέ.
2: Λοιπόν, τώρα που είπες οικονόμου, όλοι οι ΑΕΚ είναι στο πλευρό του Μάριου.
0: Εννοείται.
2: Και
0: εννοείται,
2: του Παλιάνου. Εννοείται, ναι. Και να μην ξεχνάνε οι ΑΕΚτζίδες, οι φίλοι μου όλοι, ότι ο οικονόμου ήταν στα δύσκολα όταν η ΑΕΚ έπαιζε στην Τρίτη Εθνική.
0: Ήταν και στην Εθνική Ελλάδος οικονόμου, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Πάει παίξει στην Εθνική Ελλάδα.
2: Μαζί με το Μάνταλο τράβηκαν όλο το Λούκι τότε.
0: Βέβαια.
2: Πάση περιπτώσει, αυτά τίποτα άλλο δεν λέω.
0: Μάλιστα.
2: Όσον αφορά για το μάτι για τον μπάσκετ,
0: ναι,
2: όπως είπα και τόσα αέρα,
0: ναι,
2: δεν ήμασταν καλοί.
0: Δεν ήσασταν καλοί.
2: Δεν έπαιζε ο Ταβάρες.
0: Ναι.
2: Δεν έπαιζε ο Μοντέρο. Ο Ντιούλ δεν ήταν σε καλή κατάσταση.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά αυτό που με κακοφάνηκε,
0: ναι,
2: είναι να πανηγυρίζουν Τούρκοι μέσα στους κλάδους του Ολυμπιακού με τουρκικά σημαία.
0: Α, μάλιστα. Το είδες και αυτό?
2: Α, ναι, αυτό με κακοφάνηκε. Παιδε.
0: Αυτό σε κακοφάνηκε.
2: Όσο το άλλο με τη φασαρία, εντάξει. Αυτά ρεφάκια είναι. Θα μαλώσουν.
0: Εγώ ζω να δω να μαλώνει ο Μάριος με το Βαγγέλη.
2: Δεν γίνεται. Με αυτήν κουμπάρι δεν μαλώνει.
0: Κουμπάρι είναι αυτή. Άμα.
2: Καλά, δεν ξέρεις ποιος στεφάνωσε το.
0: Και οι άλλοι κουμπάρι είναι, αλλά μάλωσαν.
1: Καλά, και με τον τέτοιον.
0: Και με τον Μητσοτάκη κουμπάρι είναι, αλλά μάλωσαν. Το γραμματέκι των νησιών.
2: Άλλο πολιτική, άλλο ποδοσφαιρικά.
0: Ρε, τι σου λέω, θα γίνει χαμός. Εντάξει.
2: Ρε, μάλλον ο Μάριος δεν μαλώνει με το Μαγκή.
0: Εντάξει.
2: Έγινε καλημέρα.
0: Όχι, ρε, μίλα, ρωσ. Γεια, γεια. Ω, κομματάρα.
1: Να πω την καλημέρα μου.
0: Γκάμπι κουτουμί. Γκάμπι κουτουμί.
1: Να πω την καλημέρα μου στην Κατερίνα από το Αγκίστρι που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι με το κοριτσάκι της μαζί. Και φαντάζομαι ότι ο Κώστας χάρηκε πολύ χθες, διότι είναι και αυτός Ολυμπιακός.
0: Αλήθεια.
1: Πόσες Νίκος... χαρές του έρχονται του Κώστα αυτή την χρονιά.
0: Ναι, πια. Για το τραγούδι το Alexander the Great,
1: ναι,
0: πολλοί το ήθελαν, λέει, δεν ζητήθηκε έντονα καμία στιγμή. Απλά δημιουργήθηκε για ένα δευτερόλεπτο η ελπίδα όταν ο Βρασίδας πριν παίξουν το Infinity of Dreams, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η πρώτη φορά που το παίξανε ζωντανά από τότε που βγάλανε, το βγάλανε το 1989, είπε ότι θα παίξουμε ένα τραγούδι που έχουμε πολύ καιρό να το παίξουμε. Πανηγύριζε ο κόσμος, πιστεύοντας ότι μιλούσε για το «Α, μεγαλέκο, ε!» Και άμεσα το έκοψε λέγοντας «It's not an Alexander the Great». Αυτά σε άλλο σημείο δεν ζητήθηκε ποτέ. Ναι, έτσι έγινε δηλαδή. Είπε ότι θα παίξουμε ένα τραγούδι που έχουμε καιρό να το παίξουμε και εκεί, ας πούμε, πίστεψε ο κόσμος ότι θα παίξουν το μεγαλέκο. Και έτσι.
1: Οπότε μεταξύ και αυτό το τα λέμε μεγαλέκο.
0: Εντάξει, έτσι τα λένε οι μεταλλάδες τώρα, καταλάβες. Δεν είναι.
1: Κάπως με ενοχλεί.
0: Το σε ενοχλεί, έτσι. Ναι. Alexander the Great. Ναι. Έτσι,
1: ο Μέγας Αλέξανδρος.
0: Κοίταξε, οι μεταλλάδες έχουν ένα δικό τους κώδικα. Το λένε με τον δικό τους τρόπο. Μεγαλέκο.
1: Δεν μπορώ να πω την προσωπική μου γνώμη ότι με ενοχλεί.
0: Εντάξει, εσένα σε ενοχλεί γιατί είσαι και της αρχαίας κλασικής παιδείας. Εντάξει. Είσαι των κλασικών χρόνων.

0: Αν το λέγανε από τότε, Μεγάλεκος.
1: Όχι, ρε. Διαφορετικά πράγματα πάω να πω. Όταν μαζεύονταν εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που έλεγαν θα πάμε Αλέκο. Πού θα πάτε Αλέκο, ρε.
0: Τι Αλέκο εννοούσαν, το Μέγαλα τώρα.
1: Ναι, όταν θα συναντιώσουν εκεί, ας πούμε, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου κάτω στην παραλία, πάμε Αλέκο.
0: Πάμε Αλέκο. Πάμε Αλέκο. Μάλιστα. Ναι, δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο. Παιδιά.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει.
0: Αλεξάνδρου the Great. Λοιπόν. Προχωράμε και φτάνουμε σίως Γέρμας Φάρ.
1: Άντε ρε φάδερ,
0: ρε,
1: έρχεται Αγίου Πνεύματος.
0: Κοίταξε, έρχεται Αγίου Πνεύματος να ψήσουμε, να γίνει του μάνα, να γίνει καπνός, να γίνει πάνικος. Φέρτε μου τα καναντέρ του Αγίου Πνεύματος να ζήνω τις φωτιές από το Γέρμας Φάρ, κυρίες και κύριοι.
1: Μην τα έχει απασχολημένη Κίμπερλι μόνο.
0: Στείλει, στη Σιδερένια Αγνή,
1: ναι,
0: ένα μήνυμα για το πότε ο Χασάπης θα μας κάνει το τραπέζι για τον μεγάλο, τον πρωτότοκο, το γιο και τα γενέθλια.
1: Ναι, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα τα
0: είπαμε. Και δεν έχω εισπράξει ακόμα μια απάντηση, κυρία Αγνή. Σας παρακαλώ, δείτε τα μηνύματά σας.
1: Το σκέφτεται ακόμα, το σκέφτεται.
0: Και δώστε μας μια απάντηση, να δούμε τι γίνεται κι εμείς, σαν άνθρωποι. Ωραία. Προχωράω, Ελένα, και φτάνω.
1: Κάτσε ρε άνθρωπο, ολοκλήρωσες για Γέρμας Φάρ.
0: Βεβαίως, ναι, αλεύχη και μόνο.
1: Τι σε ενδιαφέρει, μόνο πότε θα σε κεράσει ο Χασάπης.
0: Προχωράω, προχωράω. Γρήγορα λοιπόν, φεύγω Γέρμας Φάρ. Να πάρω όλα τα κλεκτότερα και τα νούμερα, ένα πράγματα εκεί πέρα που έχουν ετοιμάσει τα παιδιά. Και για Αγίου Πνεύματος, κυρίες και κύριοι.
1: Έτσι.
0: Γιατί Αγίου, την άλλη Δευτέρα, τι μέρα είναι, Έλληνα, εκεί.
1: Είναι Δευτέρα.
0: Του Αγίου Πνεύματος. Είναι το Αγίου Πνεύματος,
1: ναι. Την άλλη Δευτέρα, τι μέρα είναι, τι ερώτηση ήταν αυτή.
0: Το Αγίου Πνεύματος δεν είναι.
1: Είναι το Αγίου Πνεύματος, ναι.
0: Τι λες, ρε παιδιά. Την άλλη εβδομάδα δηλαδή.
1: Δεν δουλεύουμε.
0: Δεν δουλεύουμε. Πού θα πάμε τριήμερο, Έλληνα.
1: Α, καλά.
0: Έχεις κανονίσει, έχεις κανονίσει.
1: Όχι, καλά, πού να, δεν πάμε πουθενά, εδώ θα είμαστε.
0: Σίγουρα. Ρε Αγίου Πνεύματος, Έλληνα. Ένα πρώτο μπανάκι. Ένα κάτι.
1: Σου λείπουν μερικές λεπτομέρειες από το παζλ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, τι θυμάσαι.
0: Ναι, ξέρω εγώ. Ένα. Μια μερούλα. Λοιπόν.
1: Είτε πας μία είτε τρεις. Χρειάζεται κάτι.
0: Δεν λέω για μένα, για σένα λέω.
1: Όχι, και εγώ για μένα λέω.
0: Για σένα λες κι εσύ.
1: Σου λείπει μια λεπτομέρεια το puzzle σου.
0: Μια λεπτομέρεια. Δεν μπορώ να σε κατανοήσω.
1: Δεν μπορείς. Πώς θα πάμε.
0: Α, πώς θα πάτε. Υπάρχει λύση!
1: Όχι, όχι, μην την πεις τώρα, μην την πεις τώρα, έλα, πάμε παρακάτω. Μου στέλνει εδώ ο Σέμπας μήνυμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μόνο αυτό δεν έχουμε πει ακόμα σε αυτή την εκπομπή. Δεν χρειάζεται αυτό να το πούμε. Λοιπόν, ο Σέμπας μου στέλνει ένα ωραίο μήνυμα, το χάσα τώρα. Α, ναι, μου λέει για τον Κώστα από το Αγκίστρι,
0: ναι,
1: που κέρδισε χθες ο Ολυμπιακός. Σήμερα λογικά μου λέει θα κερνάει γαύρους.
0: Γεια σας παιδιά στο Αγκίστρι, κερνάτε γαύρους σήμερα, μάθαμε εκεί πέρα. Και μπράβο σας, μπράβο σας. Νέα Λεύκη και μόνο λέει Αλεύκη, Γέρμας Φάρμ 82, 80.
1: Ακόμα δεν έχεις ολοκληρώσει με Γέρμας Φάρμ. Έχουμε αλλάξει 5 θέματα από τότε. Διαφημιστικό έρθει η ώρα να πάμε.
0: Διαφημιστικό έχουμε να πάμε.
1: Ναι, ναι, και 32 πήγε.
0: Ωχ, πάμε διαφημιστικό. Και ερχόμαστε.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10:30. Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτήν την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 20,2 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Dow

0: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάμ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
2: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
3: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υψηνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
4: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
4: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
4: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
4: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
4: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνε Mannesmann και Calibre. Μπρούτζο και τεφλών. Σίδηρο οικοδομή και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξει και είδη σειρματουργία, πασάλου ειδικού για αμπέλια και αντιρρίδε για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσία. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικέ μονάδε και σύστημα αυτόματη τροφή ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
4: Με την πείρα των ετών,
10: Με τη σιγουριά των ειδικών. Με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
11: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
12: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
11: Άιντε κοιμηθήκαμε!
13: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
14: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
15: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
16: Antennes FM 93,6.

0: Εδώ και στην επιστροφή μας, πάμε λίγο και στα θέματα μας.
1: Ναι.
0: Σιγά σιγά. Θέλουμε να ξεκινούμε πάντα τη βδομάδα με ένα καλό θέμα για να πάει καλά η βδομάδα. Και νομίζω ότι ίσως να... ένα από τα ωραία που θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε είναι όπως ξεκινά και το είπαμε λίγο νωρίτερα και με open days από σήμερα για το κοινό, το νέο σχολείο του ΕΕΚ Άργους Οριστικού. Για πάρα πολλά χρόνια στο κέντρο αποθεραπείας στο Άργος, τώρα πια αυτόνομα στον δικό του χώρο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια. Και νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι εκεί στο Άργος, γονείς, παιδιά, οι δάσκαλοι, είναι ευχαριστημένοι από το τελικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε στην κυρία Ευδοξία, την ψυχή του ΕΕΚ, την κυρία Ευδοξία Μιχαηλίδου. Κυρία Ευδοξία, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Καλά είστε?
2: Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά.
0: Και αυτή η ερώτηση έχει σημασία, αν είστε καλά, πραγματικά, για να μας το πείτε και να μας το εξηγήσετε.
2: Όπως είπατε και πριν, για πάρα πολλά χρόνια το σχολείο μας στεγαζόταν στο θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων.
0: Πόσα χρόνια, κυρία Ευδοξία?
2: Από το 2002 που ιδρύθηκε, για 24 χρόνια.
0: 24 χρόνια.
2: 24 χρόνια προσωρινά, κύριε Νατζούλη.
0: Για 24 χρόνια, αυτό το θυμάμαι, το είχαμε ξαναπεί, ότι μπήκε εκεί το ΕΕΚ προσωρινά.
2: Ναι.
0: Και έμεινε 24 χρόνια,
2: 24 χρόνια. Εδώ είναι η παροιμία που...
0: Είναι που έλεγε 20... προσωρινά παντρεύτηκα και έμεινα με εκείνη. Ναι.
2: Τέλος πάντων, να μην μείνουμε σε αυτό.
0: Κοιτάμε μπροστά.
2: Ακριβώς. Και είναι πολύ θετικά τώρα τα μηνύματα για τη συνέχεια του ΕΕΚ. Τώρα είμαστε σε ένα καινούριο κτίριο στο κέντρο του Άργους Οριστικού, γιατί αυτό ήταν πάγιο αίτημα του σχολείου.
0: Δηλαδή, να το πούμε αυτό, κυρία Ευδοξία, το κτίριο αυτό, γιατί πάντα το υπήρχε ο γόνος από τη μεριά σας να πάει το ΕΕΚ σε κάποιο αυτόνομο δικό του κτίριο. Το κτίριο αυτό το είχατε εντοπίσει από καιρό, δηλαδή ήταν από την πρώτη στιγμή η πρότασή σας?
2: Ήταν πολύ καιρό. Τελικά ο Δήμος κατάφερε να το ανακαινήσει και να το παραχωρήσει στο ΕΕΚ φέτος. Και εμείς μετακομίσαμε στην ουσία τέλος Φεβρουαρίου και είχαμε τα εγγένεια τώρα την Παρασκευή, κάναμε τα εγγένεια. Ήδη το σχολείο λειτουργεί στο νέο κτίριο, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες εργασίες. Το σχολείο, μπορώ να πω, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κτίριο, έχει πάρα πολλούς χώρους που μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών, με αίθουσες διδασκαλίας, με εργαστήρια, με βοηθητικούς χώρους, με γυμναστήριο, με αυλή. Κύριε Νατζούλη, νομίζω ότι δεν έχω επισκεφτεί πολλά ΕΕΚ, αλλά είναι ένα από τα πιο ωραία ΕΕΚ που υπάρχουν, τουλάχιστον στην περιφέρεια. Είναι ένα από τα καλύτερα ΕΕΚ που μπορούμε να έχουμε. Και μάλιστα ένα ΕΕΚ που είναι στο κέντρο της πόλης του Άργους Οριστικού. Το τονίζω αυτό, γιατί αυτό ήταν το κύριο αίτημα να φύγει το σχολείο από εκεί. Να είναι στο κέντρο της κοινότητας, στο κέντρο της κοινωνικής ζωής, να το πω έτσι. Και τώρα εδώ είμαστε πάρα πολύ κοντά. Έχουμε γειτονιά, έχουμε άλλα σχολεία κοντά, είμαστε κοντά στην πλατεία. Το σχολείο μας είναι πάρα πολύ ωραίο και η αλήθεια είναι...
0: Η χώρη του είναι προσαρμοσμένη πια και για τις ανάγκες των παιδιών.
2: Είναι προσαρμοσμένη σε μεγάλο βαθμό, παρόλο που αυτό δεν είναι, όταν χτίστηκε δεν είχε χτιστεί για σχολείο ειδικής αγωγής, ωστόσο προσαρμόστηκε η χώρη. Σίγουρα υπάρχουν κάποια πράγματα ακόμη που πρέπει να γίνουν, αλλά θα γίνουν. Εντάξει, ξέρετε ότι μια μετακόμιση, ειδικά ενός σχολείου, δεν γίνεται έτσι εύκολα, αλλά ήδη έχουν δρομολογηθεί.
0: Και μάλιστα ένα τέτοιο είδος σχολείο είναι...
2: Τέτοιο είδος σχολείο και μιλάμε για ένα σχολείο ειδικής αγωγής. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν είναι ένα απλό σχολείο, είναι ένα σχολείο που είναι για παιδιά με ειδικές ανάγκες και είναι ένα σχολείο που προσφέρει έργο. Δηλαδή για την εκπαίδευση το σχολείο μας θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε εργαστήρια πρώτα απ' όλα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά μελλοντικά να μπορούν να έχουν μια απασχόληση. Πόσο σημαντικό είναι αυτό όταν μιλάμε για άτομα με αναπηρία, ναι, τα οποία να μην είναι εξαρτώμενα, να μπορούν να κάνουν κάτι, να είναι χρήσιμα. Ακριβώς αυτό προσφέρει. Τα εργαστήρια του σχολείου μας δουλεύουν για αυτό το σκοπό. Να δώσουν τη δυνατότητα στα παιδιά να μάθουν κάτι. Να μάθουν ένα επάγγελμα. Και έχουμε εργαστήρια κεραμικής, έχουμε εργαστήρια κυπουρικής, έχουμε εργαστήρια μαγειρικής, που όλα αυτά και τα χαίρονται τα παιδιά, δηλαδή... αλλά και είναι πολύ χρήσιμα για τη ζωή τους μελλοντικά, να μπορούν να γίνουν χρήσιμοι σε κάτι, να έχουν μια ειδικότητα. Όταν θα πάρουν το πτυχίο τους από το ΕΕΚ, να αναφέρει ότι έχουν κάποια ειδικότητα. Έχουν κάνει και πρακτική ακόμη στην ειδικότητα που επέλεξαν. Πόσο σημαντικό είναι αυτό.
0: Να μας περιγράψετε λίγο και τους, γιατί είπαμε για τα εργαστήρια και θεωρείτε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν εργαστήρια. Ποιοι είναι οι χώροι, τι άλλο γίνεται εκεί μέσα. Δώστε μας μια εικόνα όπως την βλέπετε εσείς. Και θα ήθελα και κάτι ακόμα. 24 χρόνια στον προηγούμενο χώρο, πώς ήταν πραγματικά και η αποχώρηση εκεί. Γιατί πολλές φορές, ακόμη και αν αγωνιζόμαστε να μεταφερθούμε σε έναν δικό μας χώρο ή όπως τον ονειρευόμαστε για ένα σχολείο σαν αυτό, πιστεύω ότι έστω και αν δεν ήταν ο πλέον κατάλληλος χώρος, δένεσαι με κάποιον τρόπο με αυτόν και μάλλον με συγκίνηση φύγατε και από εκεί.
2: Κοιτάξτε να δείτε, θα σας μιλήσω ειλικρινά. Στο άλλο σχολείο καταρχάς είχαμε πολύ καλή σχέση με το προσωπικό του θεραπευτηρίου.
0: Μπράβο.
2: Δηλαδή, και οφείλω να τους ευχαριστήσω για όλα αυτά τα χρόνια, γιατί αν ήταν ένα θετικό που είχαμε, ήταν η συνεργασία μας με το προσωπικό του θεραπευτηρίου. Ναι. Πάρα πολύ. Τώρα, όσον αφορά όταν γίνεται μια αλλαγή. Μια αλλαγή πάντα δημιουργεί μια αίσθηση απώλειας, να το πω έτσι, παρόλο που όταν πας σε κάτι καλύτερο δεν δικαιολογείται. Και εμείς προσπαθήσαμε να προετοιμάσουμε τους μαθητές μας. Αλλά θα σας πω το εξής. Οι μαθητές μας προς μεγάλη έκπληξη δεν είχαν κανένα θέμα προσαρμογής. Δηλαδή πιο πολύ ήταν η φόβη δική μας πώς θα προσαρμοστούν στο νέο κτίριο.
0: Ναι.
2: Αλλά επειδή είναι
0: γιατί και τα παιδιά είχαν συνηθίσει έναν τρόπο ζωής, καθημερινότητας, με συγκεκριμένους ανθρώπους εκεί και από το θεραπευτήριο βέβαια.
2: Ναι, τόσο εύκολα εγκληματίστηκαν στο νέο κτίριο, γιατί ξέρετε είναι πάρα πολύ όμορφο και εγώ προσκαλώ όλο τον κόσμο.
0: Θα μιλήσουμε για το Open Days που υπάρχει σε λίγο. Ακριβώς. Θέλω να το έχουμε ξεχωριστεί ενότητα.
2: Να το γνωρίσετε, γιατί πραγματικά ένα κτίριο φωτεινό, όμορφο, ανοιχτό, που να μπορούν τα παιδιά να εκφραστούν κινητικά, ελεύθερα, να προσαρμοστούν σε κάθε τι, σε κάθε δράση. Γιατί εκεί όπως και να έχει ήμασταν πολύ στριμωγμένοι, κύριε Νατσούλη.
0: Όχι, επειδή σας έχω δει, και ξέρω, έχω ήδη αντίληψη του τι λέτε.
2: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω και οι άνθρωποι του θεραπευτηρίου αν στεναχωρέθηκαν που φύγατε.
2: Αυτοί στεναχωρέθηκαν, σας το λέω, στεναχωρέθηκαν παρόλο που το θεραπευτήριο χρειαζόταν τους χώρους και τους ζητούσε, όμως το προσωπικό τα αγαπούσε τα παιδιά πολύ και στεναχωριέται που φύγανε. Αλλά όμως εντάξει.
0: Αλλά και από την άλλη βλέπουμε ότι υπάρχει μια νέα κατάσταση που πραγματικά μας τιμάει σαν περιοχή. Ας το ξεκινήσουμε και από αυτή την άποψη.
2: Ναι, έχετε
0: θέση.
2: Πολύ δίκιο. Ναι. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Δηλαδή το να δώσουμε σημασία και να προβάλλουμε ένα σχολείο ειδικής αγωγής που δεν, σε καμιά περίπτωση δεν το έχουμε βάλει στο περιθώριο, ίσα ίσα έχουμε η κοινωνική ζωή του Άργους μπορεί να περιλαμβάνει και την ειδική αγωγή, δηλαδή την επικοινωνία, την επαφή που θα έχουν οι άνθρωποι με τα άτομα, με τους μαθητές με ειδικές ανάγκες, να μην υπάρχει να μην υπάρχει προκατάληψη, να μην υπάρχει η απομόνωση, να έχουν απευθείας επικοινωνία. Δηλαδή τα παιδιά βγαίνουν έξω, τα βλέπουν, έχουμε γειτονιά που μας βλέπει, προχωράμε, ξέρουν ότι αυτό είναι σχολείο, γιατί περνάνε, οι περαστικοί περνάνε για να πάνε στα σπίτια τους, τα παιδιά να πάνε στα σχολεία τους. Και στην αρχή μας ρωτάγανε, εδώ είναι σχολείο, δηλαδή βλέπανε τα παιδιά και ναι, είναι σχολείο. Για την κοινότητα η ευαισθητοποίηση είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα. Δηλαδή στην ουσία
0: είναι ίσως από τα πρώτα που πρέπει να προσέχουμε. Ίσως είναι από τα πρώτα.
2: Έτσι πιστεύω και εγώ. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη προσφορά του Δήμου ήταν στους δημότες του πρώτα και μετά στους μαθητές μας. Είναι υπερβολικό αυτό που λέω, αλλά θεωρώ ότι για την κοινωνική ζωή ενός τόπου, για τον πολιτισμό, για την ανάπτυξη, είναι πόσο δείχνει την ευαισθησία σε κάποια θέματα.
0: Βέβαια.
2: Πόσο δηλαδή βοηθάει τον καθένα.
0: Βέβαια.
2: Που
0: βέβαια.
2: Σε αυτόν τον τόπο να συμπεριλάβει μέσα στην κοινωνική του ζωή, στην καθημερινότητά του, να συμπεριλάβει και τα άτομα που είναι με αναπηρία. Και καμιά φορά είναι και νομίζουμε ότι είναι τα άτομα τα οποία είναι μειονεκτικά και τα λοιπά. Και παραβλέπουμε κάποιες πραγματικά ενέργειες και δεξιότητες που έχουν, που μπορεί να είναι και χρήσιμες για την κοινότητα. Αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό, κύριε Νατσούλο, κύριε Νατσούλο.

0: πολύ ιδιαίτερα, πολύ ιδιαίτερα από τη θετική άποψη, όχι
1: βέβαια, εννοείται.
0: Ναι, είναι πολύ και είναι χαρούμενα και γι' αυτό κάνουμε, κύριε Νατζούλη, και πάρα πολλές δράσεις. Mm-hmm. Και εκεί κάναμε, ομολογώ.
1: Αλλά εκεί θα έχετε δυνατότητα να κάνετε πολύ περισσότερες και με την άνεση και των χώρων, αλλά και με τη βοήθεια των χώρων, φαντάζομαι.
0: Ξέρετε, ένας λόγος που η μετακόμιση του σχολείου έγινε μέσα σε 3 μέρες. Δηλαδή, με το που πήρε ο Δήμος την απόφαση, εμείς αμέσως δούλεψαν οι εκπαιδευτικοί και Σαββατοκύριακο και δούλεψαν εντατικά, γιατί περιμέναμε τότε να έρθουν από το πρόγραμμα Εράσμους που είναι το σχολείο μας, μαθητές από την Πολωνία και από την Τουρκία. Δηλαδή, φιλοξενήσαμε 12 άτομα, 7 μαθητές με ειδικές ανάγκες, το καινούριο μόλις είχαμε πει, και εντυπωσιάστηκαν. Σας το λέω έτσι με μεγάλη περηφάνεια, εντυπωσιάστηκαν οι ξένοι.
1: Από αυτό που είδαν.
0: Είχαν γνωρίσει οι εκπαιδευτικοί τους, είχαν έρθει πιο νωρίς, ένα μήνα, για να προετοιμάσουν το έδαφος. Και είχαν έρθει στο παλιό το κτίριο.
1: Είδαν το παλιό, είδαν και το καινούριο.
0: Όταν είδαν το καινούριο, δεν το πιστεύανε πόσο καλά λειτουργήσαν τα πράγματα όλα. Δηλαδή, και με αυτούς τους ξένους, 12 άτομα ήταν στο καινούριο σχολείο για πρώτη φορά. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Τώρα εγώ εκφράζω και τις απόψεις όλων των εκπαιδευτικών και όλου του προσωπικού του σχολείου. Πραγματικά είμαστε ενθουσιασμένοι, να το πω καθαρά.
1: Πάμε λίγο τώρα σε αυτό το κομμάτι που θέλαμε για τον επίλογο αυτής της κουβέντας. Πάμε στα Open Days, το που έχουμε από σήμερα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σήμερα και αύριο.
1: Σήμερα και αύριο. Ναι. 2 μέρες με ανοιχτές πόρτες για να γνωρίσει ο κόσμος το νέο αυτό σχολείο.
0: Ωραία. Έχουμε 2 μέρες να γνωρίσει το σχολείο σε πλήρη λειτουργία. Δηλαδή δεν θέλουμε να υπάρχει μια επισκεψιμότητα στο κτίριο που είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν μας φτάνει αυτό. Νομίζω ότι ένα σχολείο χαρακτηρίζεται πρώτα απ' όλα από τη λειτουργία του. Και αυτές τις 2 μέρες τα εργαστήρια του σχολείου μας, αλλά και μαθήματα, λειτουργούν ανοιχτά σε όποιον θέλει να το επισκεφτεί ή να γνωρίσει, όχι μόνο να γνωρίσει τα παιδιά, να γνωρίσει και τη δουλειά που γίνεται εδώ. Δηλαδή έχουμε ανοιχτό το εργαστήρι κεραμικής που μπορεί κάποιος να δουλέψει μαζί με μαθητές, έχουμε το εργαστήρι μαγειρικής που μπορεί να φτιάξει πράγματα, έχουμε πρόγραμμα, να το πω, γυμναστικής αλλά με παραδοσιακούς χορούς, δηλαδή να έρθει κάποιος να χορέψει με τα παιδιά, να διασκεδάσει. Τις άλλες αίθουσες που μπορούν να λειτουργήσουν, ας έρθει να μας γνωρίσει, να γνωρίσει.
1: Ποιες ώρες θα είστε εκεί, ποιες ώρες θα είναι ανοιχτά για να δει ο κόσμος?
0: Από τις 11.30 ή 12, δεν κάνω λάθος. Ναι, θα είμαστε εδώ.
2: Θα είναι, ναι, γιατί στο πρόγραμμα λέει 11.30, οπότε φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα
1: τύχει. Πάντα είναι λίγο ελαστικό το ωράριο.
0: Ναι, αυτό είναι. Όποιος θέλει, ανοιχτά για όποιον θέλει. Θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθουν ακόμη και άνθρωποι που δεν έχουν άμεσα σχέση με την ειδική αγωγή, ναι. Γιατί για μας δεν είναι μόνο να το περιορίσουμε μόνο στην πρόσκληση σε άτομα με αναπηρία ή σε άτομα που έχουν σχέση με άλλα άτομα με αναπηρία. Είναι σε όλους. Χρειαζόμαστε την επικοινωνία με όλο τον κόσμο, με τον πιο απλό κόσμο που δεν εργάζεται, που δεν έχει καμιά σχέση επαγγελματική με την ειδική αγωγή. Τους χρειαζόμαστε. Τους χρειαζόμαστε όλους. Ελάτε λοιπόν, τονίστε το, Open Days στο ΕΕΚ.
1: Σήμερα ή και αύριο, Open Days για το ειδικό σχολείο, το ΕΕΚ Άργους Οριστικού.
0: Open Days. Σας περιμένουμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Καλή πορεία στο νέο σας σχολείο.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί που μου δώσετε λόγο στην εκπομπή σας
1: να καλά.
0: Επικοινωνήσω. Ευχαριστώ πάρα
1: καλή
0: πολύ.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία
0: Μιχαηλίδου.
1: Η κυρία Ευδοξία, όπως την ξέρουν οι περισσότεροι, έτσι την λέμε και εμείς. Κυρία Μιχαηλίδου όμως, για να πούμε και όλο το όνομά της.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ναι, γεια σας, γεια σας.
1: Έλενα.
2: Τι ωραία.
1: Φτάσαμε, ναι, θέλαμε να ξεκινήσουμε με ένα αισιόδοξο και ευχάριστο θέμα σήμερα στην εκπομπή, όταν μετά από 24

0: χρόνια, το ΕΕΚ Άργου Σοριστικού βρίσκει την μόνιμη του πια και τελική του στέγη.
1: Απίστευτο ότι ήταν προσωρινά.
0: Πήγαν προσωρινά στο χρονείο παθήσεων στο Άργος.
1: Βέβαια, μονιμότερον τελικά.
0: 24 χρόνια. Καλά, αυτό πέρα από τα υπόλοιπα δείχνει, ρε παιδί μου, με πόση ταχύτητα κινούμαστε και σε αυτό το νόμο, έτσι. Δηλαδή δείχνει και άλλα πράγματα, αλλά μια μέρα σαν τη σημερινή θα ξεπεράσουμε.
1: Όχι,
0: λίγο αυτά.
1: Και πολύ σωστά είπε και η κυρία Ευδοξία, τα αφήνουμε πίσω και
0: τα
1: πάμε.
0: Τα αφήνουμε
1: μπροστά.
0: Πίσω και πάμε για το μέλλον. Και το μέλλον φαίνεται ότι για αυτά τα παιδιά, μέσα από αυτό το σχολείο και τους χώρους του και τον πολιτισμό του, ήταν ένα βήμα, είναι ένα βήμα μπροστά για όλο το όνομά μας. Θα πάμε στο διάλειμμα μας και στα υπόλοιπα, αλλά μαζί μας πάντα χαιρετίζουμε.
1: Γιορκτέο μαζί μας, ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά. Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου, μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει Γιορκτέο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό, προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκτέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφος στο Δυσπηγείο, ή μέσα στον Κομβαμπέλο Κήπων, στρίβουμε για Άργος. Πάντα παλιό, τι παλιό,
0: τι παλιό, παιδί μου, εδώ μιλάμε τώρα για τον μπαν. Μιλάμε τώρα. Σιγά σιγά, Λένα, σιγά σιγά. Πιο σιγά, πιο σιγά. Μην τρέχει τόσο πολύ, μην τρέχει τόσο πολύ. Δεν χρειάζεται.
1: 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σα. 85-700. Μπορείτε όμω και online να κλείσετε ραντεβού στο yorkteokastoriaz.gr. Μπορείτε να μα έρθετε και χωρί καθόλου ραντεβού. Τώρα που μα ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε κταίο αυτό το διάστημα, έλατε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Πρέπει να χαιρόμαστε με κάθε ομάδα που εκπροσωπεί την Ελλαδίτσα. Μας λέει Λίτσα.
1: Μπράβο, Λίτσα. Ερυθρόλευκη καλημέρα παίρνω από την Αθήνα. Man. Κοκκίνησε ολόκληρη η Ελλάδα. Λέει
0: είμαι βέβαιο στο πόσο πανηγύρισε η αγάπη.
1: Δεν τελείωσε η χρονιά. Άκου να δεις τι λέει τώρα. Δεν τελείωσε η χρονιά, λέει. Πάμε και για πρωτάθλημα στο ΟΑΚΑ.
0: Εκεί σας περιμένουν εκπλήξεις, αγάπη.
1: Πιστεύω κι εγώ, για κάποιο λόγο από χθες το βράδυ έχω αυτό το προαίσθημα. Εγώ δεν ήξερα ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα.
0: Ναι, θέλουμε να παίξουμε τα play-off.
1: Ρώτησα χθες το βράδυ. Λέω το πρωτάθλημα, ποιος το έχει πάρει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το έχουν πάρει ακόμα. Για κάποιο λόγο έχω προαίσθημα, δεν θέλω να είμαι. Να φέρω δυσίωνα.
0: Να αντιθεί τα πράσινα φέτος το πρωτάθλημα.
1: Ότι νομίζω ότι θα το πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα. Και πολύ σωστά νομίζεις, Έλενα.
1: Δεν ξέρω γιατί έχω αυτό το προαίσθημα. Προαίσθημα δεν βασίζεται και κάπου, δεν έχω κάποια γνώση. Έχω ένα προαίσθημα απλά.
0: Καλημέρα όλη μέρα, Χρήστο και Έλενα. Καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα να έχουμε, λέει και η φίλη μας, η Βασιλική.
1: Γεια σου, Βασιλική.
0: Γεια σου, Βασιλική μου, την καλημέρα μας. Εμείς πάμε για το διάλειμμα.
1: Πάμε, ναι.
0: Εγώ μας σε 5 λεπτάκια.
2: Ώρα Αντένες. 11.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μια σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
5: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
6: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
9: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
9: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
8: Energon Constructions and Consulting Engineers.
9: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
9: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
8: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
10: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
11: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
10: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
11: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
10: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
11: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
10: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
11: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
10: Τηλέφωνο 24670 24461.
11: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα. Που τη βλέπεις.
1: Και τώρα πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
12: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
13: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
12: Εθελοντισμός.
13: Συντονισμός.
12: Συνεργασία.
13: Αλληλεγγύη.
12: Ασφάλεια.
13: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
12: Ασκήσεις ετοιμότητας.
13: Έρευνα και διάσωση.
12: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
13: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
14: Αντένες FM 93,6.

0: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Τρίτη ώρα μπροστά μας. Τρίτη ώρα μπροστά μας. Και μαζί μας και αυτή την ώρα.
1: Μαζί μας αυτή την ώρα είναι και... Ω, καλοκαιρινά θα σε πάω. Μιας και μπαίνουμε σιγά σιγά και στο καλοκαιράκι μας. Φύγαμε.
0: Δηλαδή με του Αγίου Πνεύματος, παιδιά, μπαίνουμε και στο καλοκαίρι.
1: Ναι, επιτέλους, καιρός ήταν. Ωραία. Και φύγαμε για κατασκηνώσεις κούρα. Πρώτα να σκεφτούμε τα παιδιά μας, δηλαδή. Πάμε σε ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια, στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Γονείς μου αγαπημένοι, μην χάσετε την ευκαιρία να χαρίσετε στο παιδάκι σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του, εντελώς δωρεάν, μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ. Και γιατί σας έχουν ξεκινήσει για τη ΔΥΠΑ, θα σας πω και λίγο και τα υπόλοιπα ταμεία στη συνέχεια. Είναι μέχρι αύριο οι αιτήσεις της ΔΥΠΑ, άντε να σας το πω αυτό. Οπότε θέλω να είστε γρήγοροι. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο ως το μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Τέλος τα χωρισμένα διαστήματα. Ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους. Όλα τα παιδιά της Καστοριάς φέτος θα είναι μαζί. 15 ολόκληρες μέρες κατά αποκλειστικότητα. Είμαστε το μοναδικό γκρουπ για το οποίο εξασφαλίσαμε 15 ημέρες διαμονής, να το ξέρετε αυτό. 17 με 31 Αυγούστου λοιπόν, προλάβετε. Οι θέσεις θα εξαφανιστούν, το ξέρετε. Μία που σας το λέω και μία που μπορεί να μην υπάρχουν αύριο θέσεις, οπότε σας θέλω γρήγορους στους γονείς. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε τη μοναδική. Είναι μία και στον κόσμο άλλη καμία υπεύθυνη για τον νομό Καστοριά, στην αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, στο 6934 9332 25. Και όπως σας είχα υποσχεθεί να σας πω λίγο ημερομηνίες για ταμεία γονείς, για δωρεάν κατασκήνωση, έχουν λήξει οι προθεσμίες για το ΓΕΣ. Ο ΠΕΚΑ λήγει σήμερα, δηλαδή ο ΓΑ. ΔΥΠΑ λήγει αύριο, όπως σας είπα. Και έχουμε και τις επόμενες προθεσμίες. ΔΟΕ, η εκπαιδευτική, 29 Μαΐου. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 31 Μαΐου. Οπότε προσοχή. Ξέχασα και τον ΑΔΜΙΕ. 10 Ιουνίου και ΔΕΗ 13 Ιουλίου. Γι' αυτά έχουμε λίγο παραπάνω καιρό, γι' αυτό δεν με αγχώνει να σας τα πω. Έχουμε μέρες. Αλλά εσάς που λήγουν μέσα στο Μάιο, τα ταμεία σας, να είστε λίγο γρήγοροι γονείς. Μην τα αφήνετε για τελευταία στιγμή. Η Μαρία είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε ή καθοδήγηση, για να σας πει τα πάντα, να σας λύσει κάθε απορία.

0: Κοίτα Έλληνα, εκτός όλων των άλλων, επειδή μπαίνουμε στην εβδομάδα και των Πανελληνίων, καλή επιτυχία στα παιδιά και στους γονείς τους. Έτσι. Πριν λίγες μέρες ήταν εδώ σε μια εκδήλωση για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, για τα επαγγέλματα του μέλλοντος κτλ. Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας, θυμάστε την εκδήλωση της ΕΧΜΗΣ, ο Χρήστος Ταουσάνης.
1: Ακριβώς.
0: Προσπαθούμε λοιπόν να τον βρούμε, να τον έχουμε λίγο στην εκπομπή σήμερα. Όσοι δεν μπορέσατε να πάτε στην εκδήλωση, να ακούσετε 2-3 ενδιαφέροντα πράγματα από τον πασίγνωστο βέβαια σύμβουλο σταδιοδρομίας και επιστημονικό διευθυντή του Employ Edu, είναι η σύμβουλη εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας, όπως νομίζω ότι ξέρετε όλοι. Και τον Χρήστο Ταουσάνη τον βλέπουμε πάρα πολλές φορές καλεσμένο σε τηλεοπτικά πάνελ επίσης για αυτά τα θέματα, ειδικά τέτοιες μέρες που, επαναλαμβάνω, είναι ιδιαίτερες μέρες, είναι μέρες των πανελληνίων εξετάσεων. Μαζί μας, επίσης.
1: Βλέπω κι άλλο θάνατο σήμερα. Τι γίνεται, δεν ξέρω.
0: Τι έγινε, ρε παιδιά.
1: Επίσης, νέου ανθρώπου, ο Παρασκευάς Άντζας. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Ο παίκτης του Ολυμπιακού, ο Παρασκευάς Άντζας, ο αμυντικός.
1: Ναι, σε ηλικία 49 ετών
0: κι αυτός.
1: Είχε σοβαρό πρόβλημα υγείας, λέει.
0: Τι να πω.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Όχι, Θεέ μου. Πάμε και παρακάτω.
1: Ναι, να πάμε. Πού πάμε, να πάω. Σε πολύ ωραία πράγματα που έρχονται το Σαββατοκύριακο θα σας πάω. Ανεβαίνω ψηλά. Ανεβαίνω Νεστόριο.
0: Ναι.
1: Το Νεστόριο γιορτάζει ένα διήμερο παράδοσης και κεφιού. Το Καφέ 66 στην Πάνω Πλατεία Νεστορίου μας προσκαλεί στο πιο ξεσηκωτικό διήμερο του Αγίου Πνεύματος. Δύο βραδιές γεμάτες αυθεντικούς ήχους, χορό και την ενέργεια που μόνο η παράδοσή μας μπορεί να προσφέρει. Σάββατο 30 Μαΐου. Η αρχή γίνεται με ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι με τις χρυσές νότες. Στα Χάλκινα συμμετέχει με την Ποντιακή Λύρα και τον Ταούλη ο Κοσμάς Σαββίδης και ο Σάββας Μιχαηλίδης. Συμμετέχουν και το χορευτικό ενηλίκων του Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Νεστορίου, καθώς και το χορευτικό του Συλλόγου Νεοχορούδας ο Μέγας Αλέξανδρος. Κυριακή 31 Μαΐου τώρα. Η επόμενη είναι αργία, έτσι, είναι Αγίου Πνεύματος. Η διασκέδαση απογειώνεται με την μπάντα που έχει λατρέψει όλη η Ελλάδα. Μπάντα εντόπικα, μια βραδιά γεμάτη χάλκινα και ρυθμό που δεν θα αφήσει κανέναν καθιστό. Αυτό μας υπόσχονται τα παιδιά. Συμμετέχουν τα χορευτικά ενηλίκων του Λαογραφικού Ομίλου Αριέστε, του Άργους Ορεστικού και του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Αρμονία Καστοριάς. Που αλλού στο Καφέ 66 στην Πάνω Πλατεία του Νεστορίου, φαγητό, ποτό, ζωντανή μουσική, χορός μέχρι το πρωί. Σας περιμένουμε όλους να περάσουμε καταπληκτικά μαζί. Και τα παιδιά εδώ, η αγαπημένη μου Λουίζα, με ενημέρωσε ότι την Παρασκευή θα δώσουμε και δωράκια για να φάτε και να πιείτε στο Νεστόριο.
0: Οπα!
1: Βεβαίως.
0: Την Παρασκευή.
1: Βεβαίως. Θα δώσουμε, κάτσε να δω, 2 για Σάββατο, 2 για Κυριακή, από 10 ευρώ η κάθε μία στον καθένα, δωρεπιταγές θα δώσουμε, για να κάνετε ό,τι θέλετε στο πανηγύρι πάνω στο Νεστόριο.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν,
1: ωραίες προτάσεις γενικώ σας έχουμε για αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάρα πολύ. Μην μου έχετε παράπονο. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα βρείτε πολύ ωραία πράγματα να κάνετε.
0: Πριν από λίγο, επειδή είχαμε παιδιά μέσα στο Σαββατοκύριακο και άλλα φοβερά πράγματα από το αστυνομικό δελτίο, είχαμε τη σύλληψη εισπρακτόρων.
1: Μάλιστα.
0: Που σε τρεις περιπτώσεις εδώ στην Καστοριά κατόρθωσαν και πήραν συνολικά, για να το δω και το ποσό για να σου το πω και ακριβώς κιόλας, όπως το έστειλε και η αστυνομία εδώ. Συνολικά είχαν αποσπάσει από τους, σε έξι περιπτώσεις, από τρεις σε Καστοριά, μία στα Γραβενά, μία από το Λεμαΐδα, μία Δράμα, από 12 έως 23 Μαΐου, 120.000 ευρώ. Χρηματικά ποσά και χρυσαφικά. Υπερβαίνουν η αξία τους τα 120.000 ευρώ. Τους πιάσαμε. Κάτοικοι της Καστοριάς κατήγγειλαν απόπειρες τηλεφωνικής απάτης. Ξέρεις, πάντα αυτή με τη γνωστή μέθοδο, δεν αλλάζει κάτι, σε αυτό δεν αλλάζει πάντοτε. Διενεργήθηκαν αναζητήσεις και αστυνομικοί εντόπισαν σε περιοχή της Καστοριάς να κινείται ένα γιοταχή με οδηγό έναν 27χρονο και συνεπιβάτη την 22χρονη, η οποία δυνατούσαν να δικαιολογήσουν την παρουσία του στην περιοχή. Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά?
1: Τι
0: κάνετε εδώ, ρε
1: εσύ?
0: Καλό παιδά εδώ
1: τι
0: πέρα.
1: Τι νοσείς εσύ?
0: Τι νοσείς εσύ?
1: Έχει σώσει κόσμο το τι νοσείς εσύ, να ξέρετε, στα χωριά.
0: Τι νοσείς εσύ? Έχει σώσει πραγματικά, όπως το λέει η Έλληνα, κόσμο, κυριολεκτικά. Τι νοσείς εσύ? Μεγάλη ερώτηση.
1: Σε καμιά μεγάλη πόλη ούτε θα ενδιαφέρονταν που βρίσκονταν εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Διαπιστώθηκε
0: λοιπόν ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είχε εμπλακεί 14 Μαΐου σε πανομοιότυπη περίπτωση απάτης στην περιοχή της Νάουζας. Ενώ σε έρευνα και έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν εντός του οχήματος κρυμμένα πλήθος χρυσαφικών στην κατοχή του 27χρονου, το ποσό των 18.615, τα οποία αφού κατασχέθηκαν αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους
1: τους. Καλή έκβαση, μια χαρά, μπράβο.
0: Από την προανάκριση τώρα διαπιστώθηκε ότι οι συλληφθέντες κατάφεραν και εξαπάτησαν από περιοχές της Καστοριάς τρεις ανυποψίαστες γυναίκες, από τις οποίες πήραν συνολικά το ποσό των 33.615 ευρώ και χρυσαφικά περίπου 4.500 ευρώ. Και συνεχίστηκε εκεί η έρευνα των αστυνομικών. Διαπιστώθηκε ότι επιτίδη με συγκεκριμένο τρόπο είχαν πάει, όπως είπαμε, και στα Γρεβενά, Πτολεμαϊδα, Δράμα, και είχαν αποσπάσει συνολικά το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ και διάφορα χρυσαφικά αξίας περίπου 63.000 ευρώ. Είπαμε σύνολο ό,τι είχαν μαζέψει μέσα στο μήνα Μάιο αυτή η σπήρα, αυτή η μαφία, είναι κοντά, ξεπερνά το ποσό των 120.000 ευρώ μετρητά και χρυσαφικά. Πριν από λίγο μίλησα για τις τρεις περιοχές της Καστοριάς, μίλησα με το γιο μιας γυναίκας που έπεσε θύμα αυτής ακριβώς, αυτών των απατεώνων εδώ, των καλόπεδων εδώ. Και θέλησε, δεν ήθελε να βγει στον αέρα, αλλά θέλησε να, και ζήτησε να μεταφέρουμε μέσα από την εκπομπή τις θερμές του ευχαριστίες προς την ελληνική αστυνομία που κατάφερε και έπιασε αυτούς τους απατεώνες. Μιλήσαμε για λίγο, το ρώτησα πώς έγινε και τα λοιπά. Είναι άνθρωποι, μου λέει το εξής. Λέω, λέγατε στους δικούς ανθρώπους να προσέχουν και τα λοιπά, κάθε μέρα. Αλλά είναι ο τρόπος τέτοιος, μου λέει ο συγκεκριμένος φίλος μας, που πραγματικά ακόμη και με τόσο μάθημα που γίνεται τους ηλικιωμένους, καταφέρνουν να τους πείσουν και να δώσουν είτε χρήματα είτε χρυσαφικά. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, όσο μπορούμε τους δικούς μας ανθρώπους, γιατί μπορεί να τύχει σε όλους μας και νομίζω ότι μάλλον έχει τύχει σε όλους μας τελικά ή σε συγγενικά μας πρόσωπα, να δίνουμε την πρέπουσα προσοχή. Γιατί και εμείς που λέμε αυτή τη στιγμή αυτά, μπορεί κάποια στιγμή δεν ξέρω πώς θα μας βρουν.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Δηλαδή ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να, και πώς μπορεί να σε ξεγελάσει κάποιος. Θέλησε λοιπόν μέσα από την εκπομπή μας ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ξέρω και σε ποια περιοχή είναι, αλλά δεν χρειάζεται να το πούμε. Θέλησε να μας πει αυτό. Να πείτε στην αστυνομία δημόσια το δικό μας ευχαριστώ για την σύλληψη αυτών των απατεώνων που ξεγέλασαν στη συγκεκριμένη περίπτωση τη δική του μάνα, αλλά και σε άλλες δύο περιπτώσεις του νομού Καστοριάς. 33.000 πήραν από την Καστοριά, έτσι. 33.615 ευρώ και 4.500 ευρώ σε χρυσαφικά. Αυτή ήταν η λία τους μόνο από την Καστοριά. Μπράβο λοιπόν, ευχόμαστε ειδικά για τέτοιου είδους πατεώνες.
1: Πάντα να τους πιάνουν και πάντα να παίρνετε τα χρήματά σας πίσω.
0: Τονίζω ότι δεν είναι μόνο τα χρήματα που παίρνουν. Όταν τηλεφωνούν σε ηλικιωμένους, θα το ξαναπώ μια φορά ακόμα, κινδυνεύουν αυτοί οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, όταν τους λες για το παιδί τους, ότι έπαθε και τα λοιπά και οτιδήποτε τους λες για να τους αποσπάσει τα χρήματα, κινδυνεύουν να πάνε από καρδιά. Δηλαδή αυτοί οι απατεώνες είναι, θα λέγαμε, εν δυνάμει δολοφόνοι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο άλλος εκείνη την ώρα δεν ξέρεις πώς θα πιάσει τον ηλικιωμένο, σε τι κατάσταση είναι η υγεία του, σε τι κατάσταση είναι η καρδιά του, να μην μείνει στον τόπο. Δηλαδή πέρα από τα, από τις απατεώνες που παίρνουν τα χρήματα με παράνομο τρόπο, είναι και σαν απόπειρα δολοφονίας αυτών των ανθρώπων. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω, δεν ξέρω εσείς, μπορεί να έχω άδικο, όπως θέλετε και εσείς τον μπορείτε να το κρίνετε. Αλλά νομίζω ότι εκείνη την ώρα κάνουν και απόπειρα δολοφονίας εναντίον του ηλικιωμένου,
1: ναι, ναι,
0: που του τηλεφωνούν για να του πάρουν τα λεφτά. Λοιπόν, πάμε. Just gonna stand there and watch me. Μαζί μας πάντα, Έλενα, είναι και...
1: Αχ, να πάμε και ό,τι κανένας τα Αγγίκας Γιώργος, παιδιά μου, διότι οι προσφορές συνεχίζονται στην ό,τι κανένας τα Αγγίκας Γιώργος και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Ούθεν άλλου. Ό,τι καίν, σαν Κίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου, 1, τηλέφωνο 24, 461.
0: Και χαιρετώ και την φίλη μας την Σοφία. Είπες για κάποιους ξαφνικούς θανάτους νωρίτερα. Βγαίνουν σιγά σιγά, Σοφία μου, πραγματικά για όλα αυτά που μου γράφεις. Αν πούμε κάτι για το εμβόλιο, λέει, κινδυνεύουν να μας πούν όλους ψεκασμένους κτλ. Βγαίνουν κάποιες μελέτες σιγά σιγά. Φαίνεται ότι κάπου επηρέασε και αυτό. Δεν ξέρω αν είναι στον μέγιστο βαθμό ή όπως πραγματικά τα πιστεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Φαίνεται όμως ότι με κάποιες μελέτες κάτι παίζει και με αυτήν την ιστορία. Κάτι παίζει. Και νομίζω ότι υπάρχουν σε ορισμένες περιπτώσεις και κάποιες αποζημιώσεις τελικά. Μένει να το δούμε και να... Πάντως το είχαμε πει με αφορμή έναν νέο ιό τώρα που κυκλοφορεί, ότι αν μας έλεγαν ξανά ότι πρέπει να εμβολιαστούμε για ένα νέο ιό που έρχεται στο μέλλον, δεν ξέρω, αλλά πολύ πιο δύσκολα θα πήγαινε κόσμος για να κάνει αυτό το εμβόλιο. Ακόμη και ανθρώπους που έκαναν το εμβόλιο, αν τους ρωτήσει σήμερα, χωρίς ίσως να έχουν κάτι με την υγεία τους, θα σου πούν ότι αν ξαναγύριζα το χρόνο πίσω, ίσως να μην το έκανα.
1: Προσωπικά δεν είναι ότι δεν θα το έκανα. Εγώ δεν θα το ξανα... δεν το έκανα. Να πω την αλήθεια. Είμαι από αυτούς που δεν το έκανα. Αλλά όχι γιατί.
0: Α, λες λοιπόν ότι αν γυρνούσε το χρόνο πίσω, όχι, δεν θα το έκανα.
1: Δεν το έκανα,
0: έτσι.
1: Όχι. Αλλά όχι γιατί ταυτίζω κάποια πράγματα με θανάτους.
0: Ναι, αλλά βλέπεις κάποιες έρευνες που βγαίνουν τώρα και λένε διάφορα πράγματα.
1: Μέχρι η επιστήμη να είναι πιο σίγουρη, εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό. Αλλά δεν θα το έκανα γιατί τελικά θεωρώ ότι ήταν πολύ πιο ελεγχόμενο από ό,τι μας το παρουσίαζαν.
0: Τελικά.
1: Δηλαδή δεν θεωρώ ότι κινδύνευα και τόσο.
0: Πέσαμε θύματα υπερβολών.
1: Ναι. Θεωρώ ότι δεν
0: και
1: κινδύνευα και τόσο. Από αυτή την άποψη δεν θα το ξανά έκανα.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί και να το έκανα βέβαια. Γιατί το, και πάλι εκτός χρόνου μιλάμε. Δεν ξέρω αν μου ξανά έλεγαν για κάτι, δεν ξέρω τι θα έκανα.
0: Αφού είπες ότι δεν θα το έκανα.
1: Δεν ξέρω.
0: Η νομίζω. Πάντως είμαι σίγουρος ότι δεν το έκανα, όπως τώρα... δεν το έκανα κι εγώ.
1: Ότι τώρα, έτσι πολύ απομακρυσμένη από το γεγονός, λέω ότι δεν θα το έκανα. Αν μου ξανά έρθει.
0: Δεν ξέρω. Πώς μπορεί να.
1: Τώρα
0: να...
1: με ψυχραιμία λέω ότι δεν θα το έκανα, αλλά θα είμαι ψυχραιμία όταν θα μου ξανά έρθει. Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Ωραία.

0: Μαζί μας πάντα, Χελένα.
1: Μαζί μας πάντα είναι και το κτέλ, μπιμπι.
0: Πάμε με το κτέλ και πάμε παντού. Ταξιδεύουμε. Πάντα για όλα τα ταξίδια μας σε Αθήνες, Θεσσαλονίκες, Γιάννενα, Θεσσαλίες. Είμαστε όμως και με Κάστορα Tours.
1: Ναι,
0: έλαμπε λοιπόν το λεωφορείο του Κάστορα Tours.
1: Καλά, το είδα. Καστοριά Group και τέτοια στους Iron Maiden. Όπως και στους
0: Καστοριά δυναμικό παρόν και σε αυτή τη συναυλία με Κάστορα Tours. Και φυσικά.
1: Εντάξει, τώρα κάτι τόσο μεγάλο δεν σας έχω, αλλά σας έχω φέρει.
0: Έτσι,
1: ωραία, Θοδωρής Φέρη στην Κοζάνη. Πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης κι αυτός. Άλλο είδος βεβαίως. Και άλλα μήκη κύματος. Αλλά τον Ιούλιο που έρχεται στην Κοζάνη, πάμε και εμείς Φέρη με το τουριστικό γραφείο του Κτέλ Καστοριάς με τον Κάστορα Tours με 7 ευρώ το άτομο μόλις. Προσοχή, η τιμή αφορά τη μετακίνησή σας. Το πήγαινέλα δηλαδή. Όχι τα εισιτήριά σας που πρέπει να τα προμηθευτείτε από αλλού. 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82-657 ή 69-45-45-52-55.
0: Αυτό ήταν πάντα ένα καλό τραγούδι για μας του DJ να ξεκινάμε το πρόγραμμά μας, κυρία.
1: Ναι, ωραίο.
0: Πάντα
1: ωραίο.
0: Ένα καλό
1: και
0: τραγούδι.
1: Ξεκινά πολύ γάμοι έτσι.
0: Αλήθεια, ναι, το συνεχίζουν και οι DJ σήμερα.
1: Χαρούλα με το Γιάννη δεν μπήκανε στο γάμο με αυτό το τραγούδι.
0: Καλά λες, καλά λες.
1: Είναι το τραγούδι τύπου μπαίνεις.
0: Μπράβο.
1: Πάτε θα ήθελες. Άμα σου έλεγε κάποιος να παίξει μουσική σε κανένα γάμο, θα έπαιζες.
0: Ανάλογο στο γάμο. Όσο θα με έχει εμπνεύσει.
1: Α, θες να ξέρεις το ζευγάρι καλά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Άρα δεν θα μπορούσες, γιατί τώρα τα παιδιά που δουλεύουν DJ, όπως καταλαβαίνεις, όποιος και να τους πει πρέπει να πάνε.
0: Αρχικά δεν θέλω να πάρω τη δουλειά κανενός παιδιού που δουλεύει.
1: Όχι,
0: αυτό
1: ρε παιδί μου. Λέμε, αν ήταν και σένα η δουλειά σου.
0: Ναι, αν ήταν και εμένα η δουλειά μου, ναι. Θα πήγαινε σε όλους τους γάμους φυσικά.
1: Όχι, θα. Ναι, σωστά. Αν ήταν δουλειά σου, θα πήγαινε σε όλους. Άρα τώρα θες να σε εμπνέει το ζευγάρι.
0: Ναι, ναι, ναι. Να έχω
1: δηλαδή,
0: κάτι.
1: Δηλαδή, πώς θέλεις να είναι το ζευγάρι για να πας.
0: Πού το πας, θες να μου πεις κάτι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Θες να μου προτείνεις κάτι.
1: Όχι, μην παρεξηγηθώ.
0: Θες να μου προτείνεις. Γιατί αν να μου προτείνεις.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Δέχομαι.
1: Ουδεμία σχέση. Πέρα τώρα που είχα την περιέργεια.
0: Όχι, εγώ δέχομαι αν εννοείς αυτό.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν εννοώ αυτό. Σίγουρα, όχι. Λοιπόν, απλά σε ρωτάω πώς το σκέφτεσαι. Να έχουμε ένα λόγο.
0: Να είναι φίλοι μου, να είναι.
1: Α, δηλαδή σε φίλους θα πήγε. Ναι, σωστά, μια φορά έτσι είχε παίξει λίγο-λίγο. Σε κάτι φίλου. Έχεις δίκιο.
0: Φυσικά. Λοιπόν.
1: Ωραία. Άξι, να ξέρω ρε παιδί μου. Πώς το σκέφτεσαι. Δηλαδή μπορεί να με ρωτήσει καμιά φίλη μου. Καμιά
0: Ελένα, φίλη. Έχεις κάτι στο μυαλό σου.
1: Όχι. Όχι.
0: Λοιπόν.
1: Τι νομίζω ότι προσπαθούμε να τη βγάλουμε τζάμπα.
0: Λοιπόν. Να μπει στο γάμο της Έλληνας, λέει, να μπει DJ και να κάνεις παρασπονδία και να βάλεις με ύμνο του Παναθηναϊκού. Α, να μπω με ύμνο Παναθηναϊκού.
1: Σκοτάδι. Γενικώς, επίσης, σε μένα αυτά με τους ύμνους στους γάμους δεν μου αρέσουν καθόλου. Καθόλου.
0: Όχι, εγώ αν με καλέσετε θα το παίξω λίγο τον ύμνο του Παναθηναϊκού.
1: Καθόλου δεν μου αρέσουν αυτά με τους ύμνους. Τα συχαίνομαι.
0: Έλα.
1: Τώρα εντάξει, καταλαβαίνω τα παιδιά.
0: Λίγο για το γούστο.
1: Όχι,
0: για το γούστο. Λοιπόν, προχωράμε.
1: 3-16 μαζί μας.
0: 316 και είναι η εταιρεία που ασχολείται πραγματικά με 4-5 ωραία πραγματάκια, όπως είναι το εξοικονομώ, η αντιχαλαζική προστασία για όλες τις γραμμικές καλλιέργειες, φωτοβολταϊκά, οικιακά και μεγάλα, zero fade in, net billing, καλά και τα αγροτικά φωτοβολταϊκά και με τα θερμοκήπια. Αν κάτι από αυτά που ακούσατε είναι στα άμεσα σχέδιά σας, τότε σας περιμένουμε εδώ, στην Κολοκοτρώνη 4Β. Ποιοι είμαστε? Ο Γιώργος Αναστασιάδης, γνωστός σε όλους μας και φυσικά και όλη την ομάδα στην 316. Σας περιμένω στην Κολοκοτρώνη 4Β να χτίσουμε μαζί και το δικό σας μέλλον με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Δίνω και το τηλέφωνο από την 316 που είναι το 6955-677-888. Πάω για διάλειμμα,
1: ναι.
0: Και έρχομαι σε 5 λεπτά και μετά υπόλοιπα.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένη αυτή την ώρα στην Καλυθέα δείχνει 21,5 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπα Βασιλείου.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
8: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
9: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
10: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
11: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας, φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
12: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
13: Αντένες FM 93,6.

0: Κοριτσάκι, καλημέρα,
1: Ελένα. Καλημέρα.
0: Επιστρέψαμε μετά το break και πάντα μαζί μας.
1: Πάντα μαζί μας είναι και η Φαντίδη.
0: Η Φαντίδη είναι γιατί. Oh. Γιατί.
1: Τι και... γιατί. Δεν υπάρχει γιατί. Γιατί έτσι.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Μπράβο σου. Λοιπόν, χαιρετώ όλα τα παιδιά εκεί που με εξυπηρέτησαν, ξέρουν αυτά και για κάτι που είχα μέσα στο Σαββατοκυριακό.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλεια.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, ψωμάκι.
1: Τι θες, ό,τι θες.
0: Θες κουτάρες.
1: Θες κουτάρες, βάλε
0: η
1: μέσα, βάλε.
0: Η αλήθεια ήταν ότι αυτή την ώρα έπρεπε να έχουμε μια κουτάρα. Είναι η ώρα.
1: Ένα κασεροκούλου, ρε.
0: Είναι η ώρα που θες το δεκατιανό σου.
1: Ένα ζαμπόν κασέρι.
0: Ένα κάτι.
1: Ένα Φιλαδέλφια.
0: Ένα σαντουιτσάκι
1: συσκευασμένο. Ωραίο.
0: Σαντουιτσάρες υπέροχες, συσκευασμένες.
1: Μια πίτσα.
0: Πιτσούλα. Θες και ένα γλυκάκι για να μορφύνουμε τη στιγμή μας.
1: Χωρίς γλυκάκι που πάζε.
0: Θες και ένα παγωτάκι, γιατί σήμερα θα καεί ο τόπος και σήμερα έρχεται καλοκαίρι, παιδιά.
1: Καινούρια παγωτομηχανία, ολοκένουργια, τη φέραμε τώρα μόλις.
0: Είμαστε η Φαντίδη μέρα νύχτα και όλοι
1: καστοριά. Και τα παγωτίνια τα μικρά, συγγνώμη, μην τα ξεχάσουμε. Τα παγωτίνια τα μικρά.
0: Μίδα και Τζορτς, πήγε 3 ώρα τη νύχτα, πού πήγε ο Τζορτς.
1: Αφού όλη μέρα νύχτα, 24 ώρες το 24ωρο.
0: Βεβαίως. Πάμε λοιπόν, αγαπημένος Φαντίδης, και σήμερα και κάθε μέρα στη ζωή μας, Αθανασίου 242, είμαστε και Άργος Μεγάλο Αλεξάνδρου 35, η βάση μας. Καλημέρα, αγαπημένο μου χιλιόδεντρο. Είδα και έναν ωραίο στολισμό
1: αυτό
0: εκεί στον...
1: Αυτό είδα και εγώ. Το είδα και εγώ, ανθοπολέχλο,
0: είδα
1: με πας,
0: έτσι. Για πες.
1: Τι ωραίο στολισμός ήταν αυτός. Τι ωραίο στολισμός. Και ανθοπολέχλο είμαστε, όπως καταλαβαίνετε. Έχουν ξεκινήσει για τα καλά οι γάμοι και οι βαφτίσεις. Και τι σας έχω για εσάς που ετοιμάζετε τώρα αυτό το διάστημα τον γάμο και τη βάφτισή σας. Όσοι κλείσετε το στολισμό του γάμου και της βάφτισής σας τώρα τον μήνα Μάιο, δηλαδή μας έμεινε μια εβδομαδούλα, παιδιά. Έχετε είτε παντρεύεστε και βαφτίζετε φέτος 2026, είτε του χρόνου 2027, έχετε 20% έκπτωση σε όλο το πακέτο του στολισμού. Και ξέρετε πόσο σημαντικό είναι σε αυτό το διάστημα που τα έξοδα τρέχουν να εξοικονομήσουμε χρήματα από κάπου και να τα διαθέσουμε κάπου αλλού. Μείον 20% λοιπόν όσοι κλείσετε του στολισμού σας τώρα, αυτό το μήνα. Η προσφορά θα ισχύει μέχρι και 31 Μαΐου, δηλαδή μέχρι την τελευταία μέρα του Μαΐου. Εμείς είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε. Είναι τελευταία εβδομάδα της προσφοράς. Μείον 20% σε όλο το πακέτο του στολισμού. Είτε παντρεύεστε και βαφτίζετε φέτος, είτε το 2027 του χρόνου. Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Βεβαίως στο Ανθοπολείο Χλώη θα βρείτε και όλα τα υπόλοιπα ωραία, τα λουλούδια μας εξωτερικού χώρου, γιατί να τόσο καιρός άνοιξε και θα καθόμαστε λίγο και αυλές και μπαλκόνια να το ευχαριστηθούμε, να τα στολίσουμε ωραία, να βάλουμε ωραία λουλούδια με ωραία χρώματα και αρώματα. Εν τω μεταξύ, το σπίτι μου τώρα που έχει γεμίσει λουλούδια που μου έστειλαν τα παιδιά από το Ανθοπολείο Χλώη, τα ωραία του στην ωραία
0: σκηνή. Είναι σαν τον παράδεισο το σπίτι
1: σου. Που πήγε και Δαβίδ και μου πήρε λουλούδια από το Ανθοπολείο Χλώη για να μου τα φέρει για τη γιορτή μου. Είναι μέσα στα λουλούδια το σπίτι μου και δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Νομίζω σου αλλάζουν τη διάθεση.
0: Το δεν μου το έχει πει.
1: Κεριά. Δεν στα λέω κιόλα. Κεριά από Noble Senses επίσης θα βρείτε. Επίσης το σπίτι μου γεμάτο. Νομίζω πλέον έχω όλες τις μυρωδιές. Δεν ξέρω αν μου λείπει καμία. Κεριά που μοσχομυρίζει όλο το σπίτι και χωρίς να τα κάψετε ακόμα. Φανταστείτε τι γίνεται όταν τα καίτε. Είναι και πανέμορφα σαν έργα τέχνης, καταπληκτικά. Όλα αυτά τα βρίσκεται στο Ανθοπολείο Χλώη, στην Αποδήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, και τηλεφωνικά στο 2467-027-365.
0: Λοιπόν, θα πάμε στο επιμελητήριο.
1: Ναι.
0: Τι έγινε, έγινε μια συνεδρία στο επιμελητήριο για την ενεργειακή δικαιοσύνη και τη δυνατότητα ανάπτυξης επιχειρηματικών ενεργειακών κοινοτήτων στη Δυτική Μακεδονία. Τι συμβαίνει, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός για το γεγονός ότι ενώ σε άλλες περιφέρειες της χώρας προχωρούν σημαντικά δημόσια έργα ενεργειακοί συμψηφισμοί, στη Δυτική Μακεδονία, όπως καταλαβαίνεις, παραμένουν επί σειρά ετών σε εκκρεμότητα επιχειρηματικές και αγροτικές ενεργειακές κοινότητες, πρωτοβουλίες επιμελητηρίων, δήμων αλλά και φορέων, καθώς και συνεργατικά σχήματα με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Αυτό δηλαδή που θα περίμενε κανείς, ότι δηλαδή η Δυτική Μακεδονία που υπήρξε για δεκαετίες η καρδιά της ενεργειακής παραγωγής της χώρας, που επομίστηκε μεγάλο μέρος και βάρος με την απολιγνητοποίηση, θα έπρεπε να είναι η πρώτη περιφέρεια που θα έχει μια προτεραιότητα στην ανάπτυξη τέτοιων επιχειρηματικών ενεργειακών κοινοτήτων. Δυστυχώς, όχι μόνο δεν έχει, αλλά είναι και ουραγός σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες. Γι' αυτό λοιπόν το επιμελητήριο έκανε ένα ψήφισμα Κύριε Καρταγλίδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα Χριστό, καλημέρα Έλενα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι συνέβη εδώ, γιατί τόσο ρηγμένη πια η Δυτική Μακεδονία?
2: Κοιτάξτε, δεν θα το έλεγα ρηγμένη, εμείς απλά βλέπουμε πώς είναι η κατάσταση, έτσι όπως ακριβώς την περιγράφουμε στο ψήφισμα, που τα είπες πάρα πολύ ωραία Χριστό, αυτή είναι η ουσία, δεν είναι κάτι άλλο. Και θεωρούμε ότι το ζήτημα αυτό είναι υψηλότατης προτεραιότητας.
0: Για το ζήτημα αυτό έχουμε ακούσει πολλά και παραδείγματος χάρη το Δήμαρχο του Άργους. Και, σε συνέδρια, και τοπικά αλλά και σε συνέδρια ή τη ΣΚΕΔΕ ή όπου βρίσκεται ο Δήμαρχος, παντού μιλάει για αυτό το πολύ δυσάρεστο κομμάτι για την περιοχή μας.
2: Κοιτάξτε, για να μην δεν θέλω να υποβαθμίσω οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται, που γίνονται προσπάθειες, έτσι, μέσω του ΔΑΜ και όλων των υπολείπων. Από εκεί και πέρα όμως ο απλός κόσμος καταλαβαίνει και οι επιχειρήσεις ότι τρία είναι τα κόστη, έτσι, τα οποία βαραίνουν γενικά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ένα από αυτά λοιπόν είναι το ενεργειακό. Συμφωνούμε.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και αν σκεφτείτε ότι γενικότερα τώρα εμείς το καταλαβαίνουμε και οι καταναλωτές θα το καταλάβουν σιγά σιγά, οθούν γενικά την χρήση ενέργειας προς τον ηλεκτρισμό.
0: Ναι.
2: Το βλέπουμε αυτό.
0: Όλοι σπρώχνουν τον κόσμο προς τον ηλεκτρισμό. Είτε ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι αυτά, είτε ηλεκτρική θέρμανση είναι αυτή, είναι. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ρεύμα.
2: Είναι στρατηγικός σχεδιασμός και θα παραμείνει για την επόμενη δεκαετία. Και δεν σας το λέω ως πρόγνωση, σας το λέω ως διαπίστωση. Όταν βλέπω ότι σε όλη την περίοδο, σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα, νούμερο ένα επιδότηση είναι η ενεργειακή αναβάθμιση μέσω ηλεκτρισμού, δηλαδή αντλίες θερμότητας, έχουν φύγει πλέον. Δηλαδή κάποιος που θέλει να πάρει αυτοκίνητο δεν μπορεί να επιδοτηθεί αν θα πάρει πετρελαίο κίνητο, ούτε καν υβριδικό, έτσι, μεικτό δηλαδή. Πρέπει να είναι καθαρό ηλεκτρικό. Βλέπετε λοιπόν ότι τα πάντα μας οδηγούν εκεί. Άρα το κόστος ρεύματος, για να επανέλθουμε, το κόστος ενέργειας είναι ένα από τα βασικά κόστη για τις επιχειρήσεις και για τα νοικοκυριά. Φανταστείτε ένα σπίτι, ας πούμε, το οποίο πλέον σταματάει τις λέβητες και θερμαίνεται με ηλεκτρισμό, έτσι, αντλίες θερμότητας και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε ερχόμαστε τώρα και λέμε το εξής. Okay. Είμαστε στη Δυτική Μακεδονία, στην περιφέρεια της φτωχότερης Ευρώπης, στην περιφέρεια η οποία βρίσκεται σε απολιγνητοποίηση, στην Καστοριά που έχει πάρει το μεγάλο πλήγμα εκτός από την απολιγνητοποίηση της κρίσης του κλάδου της Γούνας που έχει αποδεκατήσει, έτσι, και το εργατικό δυναμικό και τις επιχειρήσεις γενικότερα. Λοιπόν, προσπαθούμε να βρούμε ένα προσανατολισμό και τι ζητούμε. Ζητούμε έτσι μια ίση μεταχείριση πλέον, γιατί παλιά λέγαμε ότι θέλουμε μια ειδική μέρημνα. Mm-hmm. Τώρα δεν υπάρχει ειδική μέρημνα. Όταν βλέπουμε λοιπόν να γίνονται τέτοια μεγάλα δημόσια έργα και άλλες περιφέρειες εκτός Δυτικής Μακεδονίας, έργα τα οποία δίνουν σε 17.000 νοικοκυριά στη Δυτική Ελλάδα δωρεάν ρεύμα, στους αγρότες 67% μείωση, στις επιχειρήσεις άλλο τόσο και σε όλους τους υπόλοιπους πολίτες 200.000 άλλο τόσο, λέμε τι γίνεται. Εγώ τουλάχιστον αισθάνομαι ότι κάτι δεν πάει καλά. Οπότε με αυτή την έννοια και επειδή το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, δεν θέλω τώρα να πω ότι δεν είναι και άλλα πράγματα σημαντικά, όλα είναι σημαντικά, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα θέματα που καίει, έτσι, την τσέπη του καταναλωτή και των επιχειρήσεων. Θα έπρεπε νομίζω αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια ίση μεταχείριση, έτσι, και να μπούμε σε μια προτεραιότητα, έτσι ώστε τα μεγαλεπίβολα σχέδια των ανεμογεννητριών, γενικά των φωτοβολταϊκών πάρκων και όλα αυτά που ακούμε, να μπορέσουμε, έτσι, να ελαφρύνουμε μέσω αυτών τις επιχειρήσεις μας, τα νοικοκυριά μας και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Άρα δεν το κάνουμε και τακτικά, δηλαδή δεν θυμάμαι τις συστήματα του κομμουνιστήριου Καστοριάς αν έχει φτιάξει 1-2, δεν νομίζω να κάνει περισσότερα. Μπορεί να έχουμε συμμετέχει κάποια άλλα, αλλά ουσιαστικά σαν ψήφισμα του επιμελητηρίου νομίζω ότι είναι σπάνιο που το κάνουμε. Το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε βγήκαμε σε αυτό το ψήφισμα, το έχουμε στείλει προς όλους τους αρμοδίους, υπουργό, βουλευτές, περιφέρεια, δήμους και σε όλους τους αρμοδίους που έχουν σχέση με την ενέργεια. Και το επόμενο χρονικό διάστημα εννοείται ότι θα κάνουμε συνεννοήσεις με όλους για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Ζητάτε 4-5 πραγματάκια. Ζητάτε τη θεσμική και πολιτική παρέμβαση για ειδική μεταχείριση της Δυτικής Μακεδονίας στα έργα ενεργειακού συμψηφισμού. Να λέμε μια κουβέντα για το καθένα. Χρειάζεται πολιτική παρέμβαση για κάτι το οποίο πρέπει να είναι αυτονόητο, δηλαδή τουλάχιστον η ίση μεταχείριση μεταξύ των περιφερειών.
2: Δεν είναι αυτονόητο τελικά, δεν είναι αυτονόητο, είναι θέμα διεκδίκησης. Θα ήταν αυτονόητο εάν το είχαμε ήδη. Από τη στιγμή που δεν το έχουμε, δεν είναι αυτονόητο. Και μάλιστα είμαστε και πληγωμένοι επειδή το είδαμε να γίνεται σε άλλη περιφέρεια. Δεν είναι αυτονόητο και διεκδικούμε.
0: Ζητάτε την προτεραιότητα πρόσβαση σε ηλεκτρικό χώρο για ενεργειακές κοινότητες επιχειρήσεων, αγροτών, επιμητρίων, δήμων και τοπικών φορέων. Ένα πράσινο κολυμπητήριο κάνει το Άργος και δεν του δίνουν το χώρο τον ενεργειακό να το λειτουργήσει ως πράσινο. Δηλαδή εδώ είναι να τρελαίνεσαι.
2: Ναι, αυτό Χρήστο για ποιο λόγο γίνεται. Ξέρουμε και το ξέρετε κι εσείς και αν δεν το ξέρετε το ακούμε ας πούμε παντού ότι γενικά με τις ενεργειακές επενδύσεις και τις μικρές ας πούμε έτσι υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή η ΡΑΕ δεν δίνει εύκολα την άδεια, δεν υπάρχει αδειοδότηση.
0: Δίνει πολύ εύκολα στους επιχειρηματίες.
2: Δεν είναι τόσο εύκολο πλέον γιατί ο χώρος είναι περιορισμένος. Οι αιτήσεις σας πληροφορώ ακόμα και για τις...
0: Να το πω διαφορετικά. Προτεραιότητα για τον ΔΔΕ και τη ΡΑΕ έχουν οι επιχειρηματίες.
2: Προτεραιότητα πρέπει να έχουν οι ενεργειακές κοινότητες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι επιχειρηματίες είναι μια γενικότερη έννοια που το οποίο μπορεί εγώ σαν άτομο να έχω μια προτεραιότητα σαν επιχειρηματίας. Οι ενεργειακές κοινότητες όμως είναι όλοι μαζί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλες τις επιχειρήσεις της Καστοριάς να έχουν πρόσβαση σε απευθείας από αυτό. Λόγω χώρου, λόγω γνώσης, λόγω χρημάτων κτλ. Ενώ αν γινόταν αυτό που είχαμε αιτηθεί, το 2022 το ξεκινήσαμε τα επιμελητήρια, με τη δική μου προεδρία στα επιμελητήρια της Δυτικής Μακεδονίας, είχαμε ζητήσει να γίνει μια ενεργειακή κοινότητα. Να μπορεί δηλαδή ο καθένας με το τσικά να μπει σε αυτή την κοινότητα και να επιδοτηθεί κιόλας στο κατασκευαστικό για να φτιάξει μια ενεργειακή κοινότητα για τις επιχειρήσεις. Και ποιος ήθελε να μπορούσε να πάρει τα κιλοβάτα τα οποία θα ετούταν, είχε γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Αυτό λοιπόν είναι στις καλένδες. Άρα ζητάμε σε αυτές τις ενεργειακές κοινότητες, τις συνολικές, τις συλλογικές θα έλεγα εγώ ενεργειακές κοινότητες, να δοθεί προτεραιότητα σε σχέση με τις ιδιότητες.
0: Λοιπόν, κύριε Καραταγλίδη, ελπίζω να, γιατί θα αναλάβετε, είπατε πρωτοβουλίες μαζί με τα άλλα επιμελητήρια, να το κάνετε πιο έντονο το επόμενο διάστημα και να δούμε αν μπορέσουμε να καταφέρουμε κάτι.
2: Έτσι, αυτό θα κάνουμε. Από εκεί και πέρα θα δούμε.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Βέβαια, με το επιμελητήριο, αυτές τις μέρες θα ξανασχοληθούμε. Είχαμε καλέσει την κυρία Τονκαρίδο την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά έτυχε κάτι πάνω στη γιορτή της και δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε την κουβέντα. Έχουν βγει και τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για το ξεκινώ επιχειρηματικά.
2: Ναι.
0: Να μιλήσουμε και για αυτά και για τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι πάντα το επιμελητήριο το έχετε προσέξει, αγαπητοί ακροατές. Τα τελευταία χρόνια είναι πιο πολύ μέσα στη ζωή μας σε σχέση με παλιότερα. Το συναντάμε πολύ πιο συχνά σε κάθε έκφαση της καθημερινότητάς μας και έχει ένα παρεμβατικό ρόλο. Ναι.
2: Προσπαθούμε, Χρήστο, καταρχήν να ενημερώνουμε, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να φτάσουμε στην κάθε επιχείρηση, έτσι, είτε με mail μας είτε μέσω εσάς περισσότερο. Γιατί σας ακούει πολύ περισσότερος κόσμος, έχετε μια πολύ καλή προσβασιμότητα και γι' αυτό σας ευχαριστώ. Πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι για το τι συμβαίνει, για το τι βγαίνει, για το τι δικαιούμαστε. Και από εκεί και πέρα, και στο διεκδικητικό ρόλο προσπαθούμε, έτσι, βάσει της αρμοδιότητάς μας, δεν είμαστε συνδικαλιστές, να βγαίνουμε και να φωνάζουμε. Από την άλλη τη μεριά όμως, με τον τρόπο τον οποίο γνωρίζουμε εμείς, με τα έγγραφά μας, τις πιέσεις μας και την ατζέντα την οποία έχουμε όταν συζητάμε τους πολιτικούς, προσπαθούμε να προωθούμε τα ζητήματα της Καστοριάς μας.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Καρταγλίδη και ευχόμαστε καλή εβδομάδα και από εβδομάδα και καλό καλοκαίρι.
2: Μακάρι που το, ακόμα δεν το βλέπω.
0: Να, 1 Ιουνίου είναι η άλλη Δευτέρα, η οποία είναι και του Αγίου Πνεύματος.
2: Δεν το βλέπουμε με τις βροχές και με τον καιρό εννοώ.
0: Τα τριήμερα είναι μπροστά μας, μην αγχώνεστε.
2: Δεν αγχώνουμε καθόλου. Υγεία να έχουμε.
0: Υγεία να έχουμε πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Καραταγλίδη. Καλημέρα.

0: Σιγά σιγά να πάμε και στο επόμενό μας διάλειμμα, Χελένα.
1: Ακριβώς.
0: Μαζί μας πάντα και σήμερα.
1: Πάμε λίγο και Πέπκο.
0: Πέπκο βεβαίως θα πάμε. Μόνο θα πάμε Πέπκο.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι το μεταξύ ακούμε. Να τα ακούμε στο repeat. Είναι και για τον Ολυμπιακό πολύ ωραίο το τραγούδι αυτό. Στο repeat παρακαλώ. Πώς το repeat.
0: Στο repeat. Η σύζυγος Ναν, ξέρεις τι είπε.
1: Τι είπε.
0: Ότι τα τρόπαια και οι τίτλοι κερδίζονται, δεν αγοράζονται.
1: Αντιγιάρε.
0: Η σύζυγος Ναν, του γνωστού MVP του Παναθηναϊκού, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά είπε η σύζυγος Ναν.
1: Εντάξει, θα κάνουμε τώρα. Δεν νομίζω ότι δεν το άξιζε φέτος ο Ολυμπιακός και
0: εγώ
1: το άξιζε περισσότερο.
0: Εγώ λέω ότι είπε η σύζυγος Ναν.
1: Ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, ναι. Ήταν καλύτερος φέτος.
0: Ναι.
1: Άμα μου έλεγες πέρυσι, θα σου έλεγα ήταν καλύτερος πέρυσι ο Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα.
1: Στο repeat για τον Ολυμπιακό φέτος, τι να κάνουμε. Του χρόνου βλέπουμε. Στο repeat όμως πηγαίνουμε και στο ολοκένουργιο κατάστημα Pepco, παιδιά μου, που έχει ανοίξει στην οδό Γλωής και Εμπειρίκου, στο Φουντουκλή, για αγορές με πραγματικά χαμηλές τιμές. Και τι δεν θα βρείτε? Θα βρείτε πράγματα για όλη την οικογένεια, θα βρείτε παιχνίδια, θα βρείτε είδη διακόσμησης και σπιτιού, πάρα πολύ χρηστικά πράγματα για την κουζίνα, για τις αυλές τώρα, θα βρείτε πολύ ωραία πράγματα, αλλά και πολλές εκπλήξεις που μας περιμένουν καθημερινά από τις 10 η ώρα το πρωί. Pepco λοιπόν, στο Φουντουκλή.

0: Να χαιρετήσω και τον φίλο τον Στέφανο. Γεια σου Στέφανε, όλα καλά. Και μαζί μας πάντα Χελένα είναι και...
1: Δεν σου είχα υποσχεθεί ότι σου έχω πάρα πολύ ωραία πράγματα για αυτό το Σαββατοκυριακό?
0: Ναι.
1: Λοιπόν τώρα θα σου το αποδείξω. Πού σε πάω? Άμπραμ σε πάω. Σε πάω στην αγαπημένη Ερμού, αγαπημένος πεζόδρομος Ερμού. Και τι σου έχω? Θυμάσαι πέρυσι τα λέγαμε ξανά.
0: Ναι,
1: το Abrams Wine Festival λοιπόν επιστρέφει στην Καστοριά αυτή την εβδομάδα στις 30 και 31 Μαΐου. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά λοιπόν το κρασί, οι άνθρωποι του και οι ιστορίες πίσω από κάθε φιάλη συναντιούνται ξανά. Το Abrams Wine Festival επιστρέφει λοιπόν μετατρέποντας την αυλή του Abrams σε σημείο συνάντησης για τον κόσμο του αμπελώνα, της γεύσης και της σύγχρονης κουλτούρας του κρασιού. Περισσότερα από 40 ενοποιεία από όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα παρουσιάσουν ετικέτες, ποικιλίες και νέες ινικές προσεγγίσεις μέσα σε ένα φεστιβάλ που φιλοδοξεί να ενώσει διαφορετικές κουλτούρες κρασιού σε μια κοινή εμπειρία. Και σου έχω και πολύ ωραίο πρόγραμμα για το διήμερο, για το φεστιβάλ μας. Θα έχουμε γευστικές δοκιμές, θα έχουμε παρουσιάσεις κρασιών, θα έχουμε wine workshops, εργαστήρια, συναντήσεις με παραγωγούς και μια ολοκληρωμένη εμπειρία αφιερωμένη τόσο στους επαγγελματίες όσο και στους φίλους του κρασιού. Βεβαίως δεν θα λείπει και η μουσική από το διήμερο. Την πρώτη μέρα έχουμε αγαπημένο Γιάννη Σταύρου σε ένα 70s και 80s party που σ' αρέσουν εσένα αυτά πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Και τη δεύτερη μέρα έχουμε live με τους Φιάσκο, θα έχουμε ελληνικό έντεχνο ροκ. Τέτοιου είδους μουσική να φανταστείτε.
0: Πράγματα.
1: Σας περιμένουμε λοιπόν πεζόδρομος Ερμού. Αυτό το Σαββατοκύριακο επιστρέφει το Abrams Wine Festival.
0: Πάμε λοιπόν για το διαφημιστικούλι μας και αμέσως μετά επιστρέφουμε και με τα υπόλοιπα στην τέταρτη μας ώρα.
2: Ώρα Αντένες 12.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikku.
6: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
5: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
6: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
5: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nikou.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
5: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
8: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
9: Αντένες FM 93,6.

0: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Πού πάμε, πού πάμε.
1: Να πάμε λίγο και House of Beauty. Να πάμε
0: House of
1: λίγο.
0: Beauty, βεβαίως.
1: Άργος οριστικό, έτσι να περιποιηθούμε λίγο τους εαυτούς μας. Διότι πείτε μου κι εσείς, ρε παιδιά, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνετε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρητής με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Σας έχω προσφορά επίσης αυτό το διάστημα για μαθήτριες για λίγες μέρες ακόμα. Πόδια μπικίνι μασχάλες με 120 ευρώ. Μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι με 80 ευρώ. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Πάμε και στις περιποιήσεις του προσώπου μας τώρα. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξηση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες, τις ανάγκες της επιδερμίδας σας. Last lift για εντυπωσιακό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου του 2026 που πρέπει να κλείσουν εγκαίρως τα ραντεβού τους αν δεν το έχουν κάνει ήδη, γιατί εξαντλούνται τα ραντεβού. Και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. Ζητούσατε κάτι και για σώμα εν ώψη και καλοκαιριού και εμείς το κάναμε πράξη. V-Power και EMS, ολοκένουργιο μηχάνημα για σύσφυξη, σμήλευση σώματος, μυϊκή τόνωση. Κάνει για μπρατσάκια, για γόνατα, για μικρές περιοχές, αλλά φυσικά και για την κυλίτσα μας, για κυταρίτιδα, για τα πάντα. Και κάνει και για το πρόσωπο, διότι κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση κολαγόνου και τι δεν κάνει. Και σας έχω και προσφορά γνωριμίας, βεβαίως. 5 συνεδρίες με 150 ευρώ και 10 συνεδρίες με 270 ευρώ. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467042368.
0: Να πω την καλημέρα μου και στη φίλη την Ιωάννα που μας στέλνει σχετικά με τα εμβόλια και το δικό της μήνυμα και μας λέει και ένα καλό λόγο που αναδεικνύουμε και τέτοιου είδους θέματα. Καταλήγει με κάτι πολύ όμορφο. Η ζωή είναι μικρή και όμορφη. Όμορφες καλημέρες και σε σένα, Ιωάννα μου. Πάμε τώρα λίγο στο ναυτικό όμιλο Μαυροχωρίου.
1: Ναι.
0: Θα πάμε στο ναυτικό όμιλο Μαυροχωρίου γιατί ίσως παρακολουθείτε το τι γίνεται στο Βραδιμβούργο της Γερμανίας. Και λογικά θα παρακολουθήσετε τι θα συμβεί και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που έρχεται ο Σονούπο. Λοιπόν, Χάλκινη, η Αναστασία Παπαδημητρίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων.
1: Και ήθελα να πω πολλά συγχαρητήρια και στη μαμά της, στην Ελένη μας, από το φροντίζω. Ήθελα να το πω και νωρίτερα. Δικό μας παιδί, δηλαδή.
0: Δικό μας παιδί, ακριβώς, ακριβώς. Γεια σου, Ελένη, από το φροντίζω. Και συγχαρητήρια και σε σένα. Πάμε ένα Ούμπουση όμως, πρόεδρο του Μαυροχωρίου, που δεν είναι ούτε η πρώτη φορά που του τηλεφωνούμε για τέτοια ωραία πράγματα και ίσως σίγουρα, όχι ίσως, σίγουρα δεν θα είναι και η τελευταία. Πρόεδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Νατσούλη, σας και στους ακροατές σας.
0: Μαζί με τις συναθλήτριες Ραφαηλία Βαρλοπούλου και Δέσποινα Ερμίδου, Ελπίδα Αρετάκη, κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στο αγώνισμα της Τετρακόπου Άνευ Νεανίδων σε μια απίστευτη κούρσα.
2: Κύριε Νατσούλη, θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Κοπηλασίας. Φυσικά θέλω να δώσω τη δικιά μας Αναστασία. Η Αναστασία είναι ένα ταλέντο, ανερχόμενο ταλέντο. Ναι. Είναι μια πάρα πολύ μικρής ηλικίας αθλήτρια, η οποία έτσι για να το γνωρίζει ο κόσμος, δεν είναι κανονικά η κατηγορία της, είναι μια κατηγορία πιο μικρή.
0: Φανταστείτε.
2: Παρ' όλα αυτά όμως μπορεί και αγωνίζεται σε μεγαλύτερη κατηγορία και πάξε κατέκτησε αυτό το μετάλλιο μαζί με τη συναθλήτριά της. Θεωρώ ότι η Αναστασία είναι από τα ανερχόμενα ταλέντα της ελληνικής κοπηλασίας και βλέπω και πιστεύω ότι στο μέλλον θα δούμε μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Και βλέπουμε ότι σε αυτούς τους αγώνες και άλλα Ελληνόπουλα και από άλλους ομίλους, καλό είναι αυτό, να πρωταγωνιστούν και να είναι στα μετάλλια. Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό γενικότερα για την ελληνική κοπηλασία. Γιατί εδώ η Αναστασία εκπροσωπούσε την χώρα μας σε αυτούς τους αγώνες. Και εκπροσωπεί τη χώρα μας.
2: Έτσι, έτσι κύριε Νατσούλη, όπως τα τελευταία χρόνια μας έχει συνηθίσει η ελληνική κοπηλασία να φέρνει διακρίσεις στο εξωτερικό, έτσι και για άλλη μια φορά ήρθαν οι επιτυχίες. Όλο αυτό γίνεται με την σωστή καθοδήγηση των σωματείων και των σωματιακών προπονητών, αλλά φυσικά και με την καθοδήγηση των ομοσπονδιακών προπονητών, οι οποίοι έχουν όλη τη διαχείριση της εθνικής ομάδας. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια και στα άλλα δύο καστοριανά παιδιά, τον Κωστάρα και τον Παπαθωμά.
0: Που προηγήθηκαν τις προηγούμενες μέρες.
2: Ναι,
0: μιλήσαμε και για αυτά τα παιδιά.
2: Το πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί εδώ έχουμε μέχρι στιγμής τρία παιδιά στην κατηγορία, επαναλαμβάνω, εφήβων νεανίδων, έτσι.
2: Είναι τρία παιδιά, τρεις
0: αθλητές από την Καστοριά και το Μαυροχώρι. Καστοριά λέμε για να συνούμαστε όλοι.
2: Έτσι, πιστεύω ότι στο άμεσο μέλλον θα είναι και άλλα παιδιά, θα συμμετέχουν στην εθνική ομάδα σε όλες τις κατηγορίες και σε όλα τα πρωταθλήματα.
0: Και επειδή μιλάμε για εφήβους και νεανίδες, μιλάμε ουσιαστικά για το μέλλον του αυταθλητισμού. Δεν θα σταματήσει ποτέ αυτή η περιοχή να βγάζει πρωταθλητές.
2: Έτσι, έτσι κύριε Νατσούλη, άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι ο Ναυτικός Όμιλος Μαυροχωρίου αυτή τη στιγμή, πέρα από τους αθλητές οι οποίοι μας έχουν δείξει στο παρελθόν ότι φέρανε τις επιτυχίες, φτάσανε σε παγκόσμια πρωταθλήματα όπως ο Νίκος Χολόπουλος, η Ζωή Φίτζιου και άλλοι αθλητές από τον Όμιλο, αρχίζει και τα φυτώρια ακόμη πάλι να συμμετέχουν με αθλητές στην εθνική ομάδα και να φέρουν διακρίσεις. Mm-hmm. Η Αναστασία είναι ένα παιδί ο οποίο, όπως είπαμε και πριν, είναι πάρα πολύ μικρής ηλικίας και πιστεύω ότι θα δούμε στο άμεσο μέλλον μεγαλύτερες επιτυχίες και τα επόμενα χρόνια θα δούμε πολύ μεγαλύτερες διακρίσεις.
0: Όμως αυτό το καλοκαίρι, Πρόεδρε, θα έχει άλλο ενδιαφέρον. Έρχεται και το παγκόσμιο πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι?
2: Κάθε χρόνο έρχεται και το παγκόσμιο. Έχει από εδώ και πέρα ξεκινάει η κοπηλατική σεζόν στα πρωταθλήματα, πανευρωπαϊκά, παγκόσμια.
0: Τι θα περιμένουμε εκεί?
2: Πιστεύω ότι η ελληνική κοπηλασία έχει αποδείξει ότι μπορεί να φέρει τις επιτυχίες και πιστεύω ότι στην κατηγορία των νεανίδων και εφήβων έχουμε πάρα πολλά έτοιμους καλούς αθλητές, οι οποίες θα φέρουν επιτυχίες, που είναι το μέλλον της ελληνικής κοπηλασίας.
0: Ωραία. Λοιπόν, είναι ένα ωραίο καλοκαίρι. Ξεκινάει η σεζόν και της κοπηλασίας ουσιαστικά με πολύ μεγάλους αγώνες, με παγκόσμιους αγώνες και πρωταθλήματα.
2: Ξεκίνησε με το δεξί.
0: Με το δεξί, φυσικά. Εύχομαι τα καλύτερα και στην Αναστασία, όπως και στα υπόλοιπα παιδιά από την Καστοριά. Το Βραδιμβούργο της Γερμανίας ήταν, θα λέγαμε, μας πήγε.
2: Μας πήγε, και θέλω να συγχαρώ και τους προπονητές μας στο Ναυτικό Όμιλο Μαυροχωρίου, τον Γιάννη τον Τζαλούχο και τον Χρήστο τον Δάσκαλο. Να συγχαρώ τους γονείς και όλη την προσπάθεια που κάνουν για όλους τους αθλητές. Και φυσικά όλοι όσοι που βοηθάνε στο Ναυτικό Όμιλο Μαυροχωρίου για να μπορέσουμε να χαρούμε όλες αυτές τις επιτυχίες.
0: Και στους γονείς όλων αυτών των παιδιών, της Αναστασίας, του Κωστάρα κτλ. Όλων των παιδιών και των τριών παιδιών που σε αυτούς τους αγώνες από την Καστοριά. Έτσι διέπρεψαν και ανέβηκαν στα μετάλλια. Το μέλλον τους ανήκει σίγουρα. Και έκαναν και ευτυχισμένους πέρα από τους γονείς τους και όλη την Καστοριά που νιώθει.
2: Όλη την Καστοριά.
0: Το ξαναλέω. Αν και σήμερα είναι 25 Μαΐου, μέρα του κυπέλου για την Καστοριά, τελικά. Αλλά ποδοσφαιρικά έχουμε μείνει ίσως εκεί και στην ωραία ομάδα του παρελθόντος. Η κοπηλασία είναι αυτή που θα συνεχίσει να δίνει για πάντα χαρές σε αυτόν τον τόπο από τον αθλητισμό.
2: Έτσι, κύριε Νατσούλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πούση.
2: Να είστε καλά, κύριε Νατσούλη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Μια κουβέντα λοιπόν για την Αναστασία επίσης. Τρία παιδιά από την Καστοριά, όπως καταλαβαίνετε, είναι στην κορυφή της Ευρώπης για την κατηγορία τους, για την ηλικία τους αυτή τη στιγμή. Πόσο σημαντικό, Λοιπόν, Χελένα, πάμε και στα υπόλοιπα. Πού είσαι?
1: Εδώ είμαι, που να είμαι κι εγώ, η Έρμη. Λοιπόν, έχει έρθει.
0: Σε λίγο θα έχουμε Κωνσταντίνα τον Καρύδο, όπως το έχουμε
1: πει. Η Κωνσταντίνα μας εδώ, η οποία και εγώ δεν θυμόμουν ότι είχαμε πει 12 η ώρα για σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δυνατόν Ολυμπιακός κορίτσι να σου έλεγε ότι δευτεριάτικα μετά τον αγώνα θα έρθει εδώ?
0: Να εκφράσει και μια άποψη για τον Ολυμπιακό. Πώς το είδε χθες αυτό το καρδιοχτύπημα που πέρασαν οι Ολυμπιακοί χθες.
1: Είμαστε πολύ μαζεμένοι κυπελούχοι εδώ μέσα. Λοιπόν, Μέση Μάρβελ θα σας πάω τώρα. Και για την ακρίβεια, θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που σου έλεγα ότι το αδερφάκι του Μέση Μάρβελ, στο ναι. Φουρφούρι δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: κλείνει 9 χρόνια.
0: Ναι.
1: Είδα κάτι που νομίζω ότι θα αφορά πολύ τους γονείς που μας ακούνε. Οπότε θα παρακάμψω λίγο Μέση Μάρβελ και θα σε πάω Φουρφούρι.
0: Ναι.
1: Διότι στο γνωστό και πολύ αγαπημένο κέντρο λογοθεραπείας Φουρφούρι ξεκινούν από 15 Ιουνίου οι καλοκαιρινές ομάδες σχολικής ετοιμότητας. Πρόσεξε με τώρα, το πρόγραμμα απευθύνεται.
0: Κάπου στην παραλία.
1: Στην παραλία, βέβαια, στην νότια παραλία.
0: Κοντά-κοντά.
1: Είναι
0: κοντά-κοντά.
1: Αδερφάκι του Μέση Μάρβελ και ναι. τα δύο είναι τη φίλη μα τη Στέλλα Ζαντίδου.
0: Και στον πρώτο όροφο,
1: οπότε επειδή θεώρησα ότι αφορά πάρα πολύ του γονεί, θέλω να σα πάω λίγο στο Φουρφούρι. Το πρόγραμμα λοιπόν απευθύνεται σε παιδιά που θα φοιτήσουν στην πρώτη δημοτικού το Σεπτέμβριο. Οι ομάδε είναι μικρέ, είναι 3-4 παιδιά, ώστε να υπάρξει εξατομικευμένη υποστήριξη. Η διάρκεια του προγράμματο είναι 8 εβδομάδε. Κάθε συνάντηση διαρκεί 90 λεπτά. Και πραγματοποιείται 1 με 2 φορές την εβδομάδα. Οι δραστηριότητες γίνονται μέσα από παιχνίδι και βιωματικές δράσεις. Στόχος δεν είναι να μάθουν τα παιδιά να διαβάζουν ή να γράφουν, αλλά να ενισχυθούν βασικές δεξιότητες για την ομαλή μετάβαση στην πρώτη δημοτικού. Δουλεύονται δεξιότητες όπως συγκέντρωση και προσοχή, παραμονή στη θέση και αναμονή σειράς, φωνολογική ενημερότητα, μνήμη και κατανόηση οδηγιών, προμαθηματικές δεξιότητες, οπτική διάκριση και οπτικοκινητικός συντονισμός. Πριν την έναρξη θα πραγματοποιείται ένα σύντομο screening, δηλαδή συνάντηση γνωριμίας, ώστε να γνωρίσουμε το παιδί, να δούμε σε ποιο επίπεδο βρίσκεται και να διαμορφωθούν όσο το δυνατόν πιο κατάλληλες και ομοιογενείς ομάδες. Υπεύθυνη του προγράμματος, όπως σας είπα, Στέλλα Ζαντίδου. Σας δίνω και τηλέφωνο επικοινωνίας και από το Φουρφούρι, εκτός από το Μέση Μάρβελ, γιατί τα σημαντικά για τους γονείς και τα παιδιά πρέπει να τα λέμε. 2467-029-584. Οι θέσεις φυσικά είναι περιορισμένες, οπότε καλό είναι να καλέσετε όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για την αστυνομική επιχείρηση με τους απατεώνες.
1: Ναι,
0: ακριβώς.
1: Σωστά.
0: Το θέμα πήρε και πανελλήνες διαστάσεις. Βλέπω εδώ ένα δημοσίευμα και στο sfika.gr που δίνει και την διάσταση του ποιοι είναι πίσω από αυτές τις επιτυχίες και κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην κυρία Πολυξένη Μπακλέση, που είναι, όπως ξέρετε, η αστυνομική μας διευθύντρια. Ναι, ναι. Μετά τον Νίκο Έξαρχο έρχεται και η σύζυγός του για να αποδείξει τι δυνατό δίδυμο είναι αυτό για την περιοχή μας και για τη Δυτική Μακεδονία. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων γράφει το δημοσίευμα. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς δεν περιορίζεται απλώς στη διαχείριση περιστατικών. Δεν λειτουργεί παθητικά, αντιθέτως παρουσιάζει το τελευταίο χρονικό διάστημα μια αξιοσημείωτη επιχειρηματική εγρήγορση, αποδεικνύοντας ότι όταν υπάρχει σωστή καθοδήγηση, επαγγελματισμός και πίστη στην αποστολή της ελληνικής αστυνομίας, τα αποτελέσματα έρχονται. Η κυρία Πολυξένη Μπακλέση φαίνεται πως έχει καταφέρει κάτι εξαιρετικά δύσκολο, να δημιουργήσει ένα περιβάλλον συνεργασίας, επιχειρηματικής σοβαρότητας και αποτελεσματικότητας σε μια ιδιαίτερη επιτυχική ακριτική περιοχή με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, συνοριακές προκλήσεις και αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις. Και το σημαντικότερο, κατάφερε να καταστήσει στην Καστοριά μια από τις ασφαλέστερες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, γιατί η ασφάλεια δεν είναι επικοινωνιακό σύνθημα, είναι αποτέλεσμα καθημερινής μάχης. Είναι ατέλειωτες ώρες υπηρεσίας, συνεχείς επιχειρήσεις, άμεση ανταπόκριση, επαγγελματισμός και άνθρωποι που ερετούν αίσθημα ευθύνης τον πολίτη. Και όταν αυτή η συλλογική προσπάθεια έχει στην κορυφή της μια αξιωματικό όπως η ταξίαρχος Πολυξένη Μπακλέση, τότε τα αποτελέσματα δεν μπορούν παρά είναι μόνο θετικά. Κάνει ιδιαίτερη αναφορά ότι είναι σύζυγος και μητέρα δύο ανήλικων αγοριών και βεβαίως έχει και ένα σύντομο βιογραφικό της. Η Καστοριά το τελευταίο διάστημα, όπως λέει εδώ, στην Καστοριά τιμούν καθημερινά την ουσία της αποστολής τους. Τίτλος του άρθρου: Πολυξένη Μπακλέση, η Λαμιώτισσα ταξίαρχος που άλλαξε τα δεδομένα της ασφάλειας στην ακριτική Καστοριά. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ χαιρόμαστε.
0: Και τα αναδεικνύουμε και μέσα από την εκπομπή μας. Λοιπόν, Πάμε με ένα τραγουδάκι και με ένα χορηγό που είναι μαζί μας.
1: Ναι, Αγίστρη θα σε πάω. Και την καλημέρα μου για άλλη μια φορά. Και άλλοι Ολυμπιακοί και εκεί. Και ο Κώστας Ολυμπιακός. Πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινό να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα. Τα ψαράκια μας, ψαρούκλες μας, φρεσκότατες, πεντανόστιμες. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού. Όπως και μπαπ τόνου, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Η σνίτσελ ξηφία. Τα καινούργια μας ζυμαρικά, ζυμαρικά πάκερι, που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε επιτέλους και την αυλή μας να μας κάνει λίγο καλό καιρό, αλλά και τον εσωτερικό μας χώρο, ο οποίος είναι και αυτός πανέμορφος, καθαρή ατμόσφαιρα, έτσι φωτεινή, πολύ ωραία όλα. Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 101 είμαστε στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery. Να έρθουν όλο στο σπίτι σας φρεσκότατα και πεντανόστιμα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Delivery μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747. 29 747, Αγίστρη, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Σε ένα λεπτό μαζί μας και η Κωνσταντίνα Τονκαρίδου και θα μιλήσουμε για πολύ ωραία πραγματάκια.
1: Ναι, να πάμε και στην Energon μέχρι να τακτοποιήσω εδώ και εγώ το γραφείο μου, να έρθει η Κωνσταντίνα. Στην Energon πάμε, father.
0: Α, ναι.
1: Α, ναι. Α, α, καλά. Ναι. Α, μιλάμε. Νομίζω... Βλέπετε τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά έρχεται εσείς στο επιμελητήριο εκεί πέρα.
0: Φυσικά. Energon λοιπόν και ό,τι χρειαστείτε και για το αέριο. Επιλέγετε Energon, μελέτες, κατασκευές, γιατί οι άνθρωποι γνωρίζουν. Αν δεν θέλετε αέριο και θέλετε αντλίες θερμότητας, πάμε και στις αντλίες θερμότητας. Αν θέλετε λέβητες συμπίκονος πετρελαίου, πάμε στους λέβητες συμπίκονος πετρελαίου. Και φυσικά λέβητες ξύλου, λέβητες πέλετ, ενδυακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες, με καινοτόμες επιλογές για απόλυτη οικονομία. Φιλιότο τον είδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος, είμαστε πάντα στο 44104 και στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς.

Λοιπόν, η σημερινή μας ουσιαστικά συζήτηση με την κυρία Ουτογαρίδου είναι ως συνέχεια της προηγούμενης συζήτησης μας, που διακόπη την ημέρα της γιορτής της Βιέως, μια και έπρεπε να φύγει επιγόντως για το επιμελητήριο.

0: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί που είχαμε μείνει την ημέρα της γιορτής της και αναγκαστικά έπρεπε να φύγει. Όταν ήταν, θυμάστε εδώ, και ο Μάρκους με τον κύριο Τζιώρο για τη νέα τους επιχειρηματική δραστηριότητα. Κωνσταντίνα, καλημέρα, δεύτερο ημίχρονο.
1: Καλημέρα
0: δεν τα καταφέραμε
1: σας.
0: Εκείνη την ημέρα. Είπαμε ότι
1: καλημέρα
0: θα
1: σας.
0: Τελειώσει τις δουλειές και θα γυρίσει, αλλά δεν πειράζει. Το συνεχίζουμε σήμερα.
1: Εκ των υστέρων να ζητήσω συγγνώμη, επειδή δεν μπόρεσα να πάρω μετά την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, που ήμασταν εδώ. Οπότε ανανεώσαμε το ραντεβού μας για σήμερα.
0: Για να πούμε για τα δικά μας.
1: Και να πούμε επίσης ό,τι θέλετε.
0: Να πούμε για τα δικά μας. Νωρίτερα μιλούσαμε και με τον κύριο Καρατακλήδη. Ψηφίσματα βλέπουμε από το επιμελητήριο, η μετάβαση είναι εδώ, στην Ευρώπη είστε για την μετάβαση, αλλά τη Δυτική Μακεδονία, λέει ο κύριος Καρατακλήδης, δεν τη βλέπουν ισότιμα με τη σχέση με τις άλλες περιφέρειες σε σχέση τουλάχιστον με τον ενεργειακό χώρο, ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Με τα τόσα που έχει προσφέρει στη χώρα τα προηγούμενα χρόνια.
1: Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι το εξής, ότι η Δυτική Μακεδονία είναι στο επίκεντρο της ενέργειας και του ενεργειακού κόμβου, γιατί μέσα από το λόγο των λιγνητικών μονάδων και φυσικά το Ταμείο Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης έχει ως επίκεντρό του τη Δυτική Μακεδονία και το Δήμο Μεγαλόπολης. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι η Δυτική Μακεδονία δεν είναι στο επίκεντρο του ενεργειακού, ας μου επιτραπεί έκφραση, μετασχηματισμού, το οποίο
0: αλλά ο πρόεδρος λέει
1: πρόκειται
0: άλλα.
1: Να
0: ρίξη
1: γίνει.
0: Του πρόεδρου με την κυρία τον Καρύβο.
1: Δεν είναι ρίξη σε καμία των περιπτώσεων. Καταλαβαίνω επίσης και την προσέγγιση του πρόεδρου.
0: Ναι.
1: Για λόγω της
0: ξεκινώνει ένα αγώνα.
1: Λόγω της ενεργειακής κοινότητας, η οποία χρηματοδοτήθηκε στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος, νομίζω ότι κάθε δράση και κάθε αντίδραση η οποία γίνεται σε κάτι το οποίο υφίσταται είναι καλό.
0: Λογικά δεν θα έπρεπε η Δυτική Μακεδονία και όχι η Δυτική Ελλάδα να έχει την ενεργειακή κοινότητα σήμερα. Λογικά να το δούμε.
1: Αν θέλουμε να μιλήσουμε για μεστοιχεία,
0: αν θέλουμε
1: σε
0: να
1: αυτή
0: μιλήσουμε
1: τη διαδικασία τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στη Δυτική Μακεδονία έχουν εγκριθεί 279 ενεργειακές κοινότητες. Είναι από τα μεγαλύτερα ποσοστά των ενεργειακών κοινοτήτων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Φυσικά έχει αλλάξει ο τρόπος στην οποία σύσταση μιας ενεργειακής κοινότητας και αυτό έχει να κάνει κυρίως με την αποθήκευση της ενέργειας, αλλά αυτά είναι πολύ τεχνικά και εξειδικευμένα ζητήματα
0: και πιο μελλοντικά θέματα,
1: και πιο μελλοντικά θέματα τα οποία
0: που
1: δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας ουσιαστικός λόγος να τα αναφέρουμε, απλώς πληροφοριακά. Υφίσταται μια ενεργειακή κοινότητα η οποία στην Κοζάνη και υπάρχει μια ενεργειακή κοινότητα στο Δήμο Βοΐου, στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Πριν 2 χρόνια, αν δεν μου απατάει η μνήμη, είχε βγάλει πρόσκληση η διαχειριστική αρχή της Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης για τη σύσταση και λειτουργία ενεργειακών κοινοτήτων στη Δυτική Μακεδονία. Το μεγάλο πρόβλημα το οποίο πρέπει να επιληθεί είναι ο χώρος. Δηλαδή δεν μας αρκεί στο να έχουμε μια ενεργειακή κοινότητα στα χαρτιά της σύστασής της, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ηλεκτρικός χώρος ώστε να λειτουργήσει αυτή η ενεργειακή κοινότητα.
0: Αυτό που βλέπουμε
1: κοινότητα
0: μέχρι στιγμής, αγαπητή Κωνσταντίνα, είναι το κράτος να δίνει, και ο ΔΔΕ και η ΡΑΕ, όπως τις λένε όλους αυτούς, να δίνει μια προτεραιότητα στους εθνικούς μας πια ενεργειακούς παράγοντες. Και όχι σε δήμους ή ότι άλλα σχήματα ή σε ό,τι σκεφτόμαστε για τον τόπο μας. Είπα και νωρίτερα με τον κύριο Καρατακλήδη, ένα πράσινο κολυμβητήριο γίνεται πρώτο στην Ελλάδα και δεν δίνουν ενεργειακό χώρο για να λειτουργήσει. Μα είναι δυνατόν? Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι έξω από κάθε λογική. Καλοί ιδιώτες, πάροχοι, εθνικοί μας πάροχοι, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και οι υπόλοιποι.
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να γίνει έτσι λίγο κατανοητό είναι το εξής. Αν θέλουμε να πούμε κάποια περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη μετάβαση. Όπως γνωρίζετε, είχαμε κάνει μια συνάντηση σχετικά με τις ομάδες εργασίας που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκεί τέθηκαν πολλά ζητήματα. Ένα από τα ζητήματα στα οποία τέθηκαν ήταν και επίσης η λειτουργία των ενεργειακών κοινοτήτων και πώς πάει το σχέδιο της Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης στην Ελλάδα, στην οποία είμαι επιφορτισμένη κυρίως και είμαι επιφορτισμένη μάλλον ως εθνικός επιρρογνώμονας να υποβάλω και μια αναφορά ως προς αυτό. Θα πρέπει λιγάκι να γίνει κατανοητό το πλαίσιο Υπάρχουν δύο διακριτές περιφέρειες αυτή τη στιγμή, στην οποία μεταφέρουμε στη μετάβαση. Και θα το επαναλαμβάνω, είναι η Δυτική Μακεδονία και ο Δήμος Μεγαλόπολης στην Πελοπόννησο. Η μία περιφέρεια, η Δυτική Μακεδονία, έχει ως σκοπό να γίνει ενεργειακός κόμβος. Η άλλη περιφέρεια εστιάζεται κυρίως στο να γίνει επιχειρηματικός, θα έλεγα, κόμβος περισσότερο. Αλλά όλοι οι ενεργειακός κόμβος είναι πολιτική εθνική αυτή, ότι ενεργειακός κόμβος της Ελλάδας θα εξακολουθήσει να είναι η Δυτική Μακεδονία. Η Δυτική Μακεδονία όμως, όχι με τη μορφή όπως τη γνωρίζαμε τώρα, δηλαδή η Δυτική Μακεδονία δεν θα υπάρχουν πλέον ελληνικές μονάδες. Προχθές έκλεισε ο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, το 2028 γίνεται...
0: Ναι, φεύγουν τα φουγάρα και έρχονται τα τζάμια και τα φουρφούρια. Αυτό είναι δηλαδή η εξέλιξη.
1: Γίνεται
0: η οποία πρέπει να χαιρόμαστε.
1: Ναι, να σας πω, εγώ σας λέω τα δεδομένα. Ναι. Από εκεί και πέρα, ο καθένας για τους δικούς του λόγους μπορεί να χαίρεται ή να δυσανεσχετείται, και αυτό είναι θεμητό, από όλα αυτά τα οποία γίνεται. Άρα, η Δυτική Μακεδονία πάει να γίνει ένας ενεργειακός μεγάλος κόμβος. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Σας παραθέτω και σας λέω τι θέλει να γίνει. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία αν είναι σωστό ή λάθος αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει. Αλλά τα δεδομένα εντάσσεται σε ένα εθνικό σχέδιο αυτό η μετάβαση, η ενεργειακή μετάβαση και η δημιουργία ενός ενεργειακού κόμβου στη Δυτική Μακεδονία. Γιατί, για να μην κρυβόμαστε, μας έστειλαν μια αναφορά λιγάκι ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των υπόλοιπων χωρών και έβλεπες για τα παραγωγικά μοντέλα. Και πας για παράδειγμα στη Γερμανία και λες ότι πώς είναι η τάση της αυτοβιομηχανίας, αυτοκινητοβιομηχανίας στη Γερμανία. Οι άλλες χώρες έχουν βαριές βιομηχανίες οι οποίες μπορούν να στηριχθούν στη μεταπτυτική δραστηριότητα για να γίνει αλλαγή ενός παραγωγικού μοντέλου. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιους ίδιους βαριά βιομηχανία η οποία να μπορεί να στηρίξει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Άρα πάμε να δημιουργήσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο στο οποίο θα είναι ο ψηφιακός και ενεργειακός μετασχηματισμός της Ελλάδος. Άρα, μέσα σε αυτή τη μεγάλη ομπρέλα που λέμε ενεργειακός και ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελλάδος, αναπεριφέρειες, γίνονται και τα αντίστοιχα έργα,
0: ναι,
1: με μεγάλη...
0: Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι. Ναι. Δεν θα έπρεπε οι Δήμοι να είναι αυτοτελείς, χωρίς ενεργειακό κόστος, και ό,τι ξοδεύουν για ενέργεια μέχρι στιγμής να το δίνουν πίσω στους πολίτες με έργα ή άλλες δράσεις.
1: Συμφωνώ
0: δηλαδή
1: απόλυτα.
0: Δεν θα ήταν το πιο αυτονόητο σε περιοχές που δεν έχουν καν.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Όχι, η βιομηχανία, δεν έχουν τίποτα εδώ πέρα.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και εκτιμώ ότι θα πρέπει να γίνουν κατευθύνσεις, θα πρέπει να γίνουν ενέργειες προς αυτές τις κατευθύνσεις. Αν δεν μου απατάει η μνήμη, μια συζήτηση που είχα με τον Δήμο της Καστοριάς, νομίζω ότι ο Δήμος Καστοριάς και οι άλλοι Δήμοι έχουν ξεκινήσει μια διαδικασία της σύστασης ενεργειακής κοινότητας για ακριβώς αυτό το λόγο το οποίο λέτε. Αλλά δεν είναι υπό εξέλιξη η όλη διαδικασία. Δηλαδή, να κάνουν μια ενεργειακή κοινότητα, τα κέρδη της οποίας θα είναι ουσιαστικά ανταποδοτικά προς τους ίδιους τους
0: πολίτες. Θέλουμε λοιπόν, με λίγα λόγια, τους Δήμους να έχουν μηδέν ενεργειακό κόστος και ό,τι χρήματα δαπανούσαν να επιστρέψουν στους πολίτες πραγματικά, σύν το γεγονός ότι φαίνεται για την εγκατάσταση εδώ μονάδων, παραγωγικών μονάδων με θέσεις εργασίας, να μπει και το χαμηλό ενεργειακό κόστος σαν ένα επιπλέον
1: κίνητρο
0: για την περιοχή μας, το να έρθει ένας χριστιανός εδώ. Γιατί φαίνεται ότι τα κίνητρα είτε των αναπτυξιακών νόμων είτε του ΔΑΜ κτλ. Δεν βλέπουμε να φτάνουν τελικά ώστε να αποφασίσει κάποιος να κάνει μια επένδυση εδώ. Υπάρχουν κάποιες μικρές εξαιρέσεις, όταν τις δούμε θα τις χαιρετήσουμε. Αλλά θέλει και άλλα κίνητρα, όπως μεταξύ άλλων είναι και το ενεργειακό κόστος και το μεταφορικό κόστος. Είναι δύο πολύ σημαντικά στοιχεία για να αποφασίσει κάποιος να φέρει μια μονάδα του στην Καστοριά.
1: Για να έρθει μια μονάδα, οποιαδήποτε επιχειρηματική μονάδα, ή να πάει μια επιχειρηματική μονάδα σε μια περιφέρεια, παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο οι υποδομές.
0: Και όχι μόνο το 50, 60, 70%
1: ναι,
0: της επιδότησης.
1: Οι μεταφορές, ναι. Δηλαδή πόσο κοντά ή μακριά βρισκόμαστε από παραγωγικά κέντρα και εμπορευματικούς σταθμούς, από λιμάνια, αεροδρόμια, και εδώ τίθονται πολλά θέματα. Ίσως δηλαδή θα πρέπει να δούμε ότι οι υποδομές με την έννοια όπως το θέτω, δηλαδή το λιμάνι, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να είμαστε κοντά σε λιμάνια, αλλά με την Εγνατία εδώ πλέον και η Οικουμένητσα είναι κοντά. Έχουμε ένα αεροδρόμιο όμως, αυτό το οποίο γίνεται πάρα πολύ λόγος, και πρέπει να καταλάβουμε ότι και η αναβάθμιση του αεροδρομίου σημαίνει αναβάθμιση υποδομών. Άρα
0: αναβάθμιση σημαίνει πώληση στους ιδιώτες, μήπως και το λειτουργήσουν κάπως καλύτερα.
1: Το βασικό είναι να υπάρχει αναβάθμιση των μεταφορών. Γιατί? Για τον απλό λόγο ότι η επιχειρηματικότητα είναι ένα πολύπλευρο, και η μεταποίηση ειδικά είναι ένας πολυπαραγωγικός τομέας. Δεν αρκούν μόνο να θέλει να έρθει ένας επενδυτής, πρέπει να δοθούν και κίνητρα και πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλες προϋποθέσεις.
0: Θυμίζουμε πάντως και για τις μεταφορές και το μεταφορικό κόστος, πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν στις περιοχές και τα τρένα, έτσι, τα οποία δεν έχουμε εμείς δυστυχώς ούτε πια μπορούμε να τα ονειρευτούμε έτσι πως πάντα πράγματα.
1: Νομίζω ότι δεν υφίσταται ο σχεδιασμός για το.
0: Είναι πολύ μακριά να το έχουμε και αυτό. Μια και είμαστε και στις επενδύσεις, και πριν περάσω στο διαφημιστικό για να έχουμε τον χρόνο καθαρό, μετά να πούμε και τα υπόλοιπα. Ο κύριος Παπαθανάσης πότε θα έρθει για να ανακοινώσει το data center 50-60 θέσεις εργασίες και πολλά εκατομμύρια που είχε πει πριν λίγες μέρες?
1: Δεν έχω ενημέρωση.
0: Όχι, ο κύριος Παπαθανάσης, ο κύριος
1: Θεοδωρικάκος. Ο κύριος Καλλίρης θα έρθει για τον data center. Ή ο κύριος Θεοδωρικάκος.
0: Ο κύριος Θεοδωρικάκος, νομίζω. Δεν έχουμε πληροφόρηση.
1: Δεν έχω γνώριση.
0: Το είχε ανακοινώσει πριν από κανένα μήνα, ήτανε δύο μήνες, κάπου εκεί, ότι στη Καστοριά τεράστια επένδυση, πολλά εκατομμύρια και 50-60, πόσες είπε, θέσεις εργασίας. Περιμένουμε να τον δούμε και από κοντά. Λοιπόν, να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, να πάμε στο διαφημιστικό και ερχόμαστε και στα υπόλοιπα σε λίγο. Είμαστε σύμφωνοι?
1: Βεβαίως.
0: Σε 5 λεπτάκια και πάλι μαζί σας. Είμαστε πάντα εδώ με την κυρία Κωνσταντίνα Τονγκαρίδου. Θα συζητήσουμε και για την Τεχνόπολη, που πρέπει να σας πω ότι και η κυρία Τονγκαρίδου έχει μια άμεση, θα λέγαμε, εμπλοκή με το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και για τα νέα προγράμματα. Είπαμε μια κουβέντα με τον πρόεδρο νωρίτερα. Έχει ενδιαφέρον τι πρόγραμμα βγαίνει. Για σας που θέλετε να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα, σε λίγο τα λέμε όλα αυτά.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Την ώρα που το θερμόμετρό μας εδώ στην πανέμορφη και εξωτική μας Καλλιθέα σημαδεύει τους 23,8 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν Πάπα Βασιλείου.
2: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
6: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
5: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
6: Φυσικά, η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
5: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
6: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
7: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25 στον πεζόδρομο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
8: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
9: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
8: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
9: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
8: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
9: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
8: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
8: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
9: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
8: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
9: Αρδευτική Καστοριάς, και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
10: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
11: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
12: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
13: Η πιο δροσερή γιορτή του καλοκαιριού έρχεται στην Καστοριά. 4, 5 και 6 Ιουνίου το Beer Festival Καστοριά 2026 σας περιμένει στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας. Παγωμένες μπύρες, στατικές πτήσεις για όλο τον κόσμο με εντυπωσιακά αερόστατα που θα γεμίσουν χρώμα τον ουρανό της πόλης. Απίθανες γεύσεις, street food, live μουσική και απίστευτα DJ sets. Από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, μικροί και μεγάλοι ζουν μια μοναδική εμπειρία δίπλα στη λίμνη, με δράσεις, διασκέδαση και ατελείωτο καλοκαιρινό vibe. Beer Festival Καστοριά 2026, 4, 5 και 6 Ιουνίου στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας.
14: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο Κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την Πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
15: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιο. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Θερμιδόρ. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
16: Αντένες FM 93,6.

0: Επιστροφή με κουφώματα Smiles μαζί μας για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Elvial και συνθετικά της Rehau που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολάκι κουνουπιέρες και φυσικά μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα, ασυναγωνιστή. Τιμές, ανταγωνιστικότατες. Αξιοπιστία, Smiles. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smiles.gr. Upside down, boy you turn me inside out and run around. Πάμε όμως και στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο. Πάμε για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, αλλά πάμε και για όλα τα υπόλοιπα ωραία του αβοκάντο. Τους φυσικούς μας χυμούς, πραγματικά φυσική χυμή. Τους κάνουν τα παιδιά εκεί τέλεια συσκευασμένοι. Οι φρουτοσαλάτες μας γεμάτες χρώματα και βιταμίνες. Τα σνακ μας, και θα βρείτε και καινούριο σνακ που έχουν ετοιμάσει τα παιδιά εντελώς καλοκαιρινό. Chia pudding, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δα που μέσα του κρύβει όλη την ενέργεια που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας και τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Και φυσικά τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
1: Λοιπόν, πάμε και στη συνέχεια της συζήτησής μας, Κωνσταντίνα τον Καρύδο πάντα στο στούντιό μας, και να περάσουμε σε ένα ακόμη ενδιαφέρον θέμα. Η Κωνσταντίνα τον Καρύδο είναι άμεση συνεργάτης και για ένα project του Δήμου για το οποίο έχουμε μιλήσει πρόσφατα με τον κύριο Τζίκα, αν θυμάστε, από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, που είναι διαθέσιμος ο άνθρωπος, όπως μας είπε, να παρέχει την τεχνογνωσία ώστε αυτό το επιχείρημα να έχει μια τύχη στην Καστοριά. Στη συνάντηση που είχε γίνει μάλιστα με τον Δήμαρχο και τον κύριο Τζίκα, νομίζω ήσουν και εσύ, Κωνσταντίνα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, σωστά. Είμαστε συνάντηση που έγινε στη Θεσσαλονίκη.
1: Πέρασε λίγος καιρός. Φαίνεται ότι έχουμε κατάληξει μάλλον και στο κτίριο που θα στεγάσει αυτήν την δράση. Θέλω να μου πεις ποια είναι τα δεδομένα μέχρι στιγμής και πόσο αισιόδοξοι μπορεί να είμαστε ώστε αυτό το εγχείρημα μπορεί να πετύχει στην Καστοριά.
2: Νομίζω ότι το εγχείρημα, όταν υπάρχει βούληση,
1: νομίζω ότι όλο το Δημοτικό Συμβούλιο επίσης το
2: δέχτηκε
1: ομόφωνα.
2: Νομίζω ότι η βούληση υπάρχει, όπως πολύ σωστά είπατε, από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο το ψήφισαν ομόφωνα την πρόταση τη συγκεκριμένη. Εκτιμώ ότι θα πρέπει να γίνουν σταθερά βήματα ως προς ένα σχέδιο το οποίο θα πρέπει να υπάρχει για μια αίτηση χρηματοδότησης. Και όπως είχε πει και ο Δήμαρχος, ο κύριος Κορεντσίδης, θα πρέπει να βρεθούν και τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη χρηματοδότηση ενός τέτοιου project. Ένα έργο το οποίο ουσιαστικά εντάσσεται και αυτό σε θέματα που έχει να κάνει με ψηφιακές τεχνολογίες και ψηφιακά κίνητρα, τα οποία μπορούν να δοθούν σε πολίτες που θέλουν να αξιοποιήσουν αυτό το τεχνολογικό πάρκο, το οποίο σχεδιάζεται μάλλον για την Καστοριά. Ως φύση αισιόδοξη, εκτιμώ ότι θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά θα επαναλάβω αυτό το οποίο είχα πει και μια σε προγενέστερη εκπομπή σας, ότι θα πρέπει να, ό,τι γίνεται, να γίνεται με ένα συγκεκριμένο σχέδιο και με συγκεκριμένα βήματα και μακροπρόθεσμα, για να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Υπάρχουν κάποια project τα οποία έχουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και σε αυτό χρειάζεται υπομονή και επιμονή, θα έλεγα, ώστε να επιτευχθεί. Όπως είπατε, το κτίριο το οποίο θα δοθεί προς αυτή τη χρήση είναι του κύριου Τσαμίση, το αρχοντικό
1: Τσαμίση.
2: Ναι, στο αρχοντικό Τσαμίση. Αυτό όμως θέλει και αυτό εκεί κάποιες παρεμβάσεις κτηριακές.
1: Δύσκολες, πολύπλοκες, κοστοβόρες ή όχι?
2: χρειάζονται παρεμβάσεις, οι οποίες θα δουν οι αντίστοιχες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και να βγάλουν το κόστος το οποίο απαιτείται για την κτηριακή αναβάθμιση. Εκτός όμως από τις κτηριακές αναβαθμίσεις, θα πρέπει να είναι ένα ολόκληρο πλέγμα. Είναι το πώς θα οργανωθεί όλο αυτό το τεχνολογικό πάρκο, το τι πρόθεση θα γίνει του συγκεκριμένου τεχνολογικού πάρκου.
1: Ποιος θα το διαχειρίζεται,
2: ποιος θα το διαχειρίζεται το συγκεκριμένο
1: είναι και αυτά...
2: πάρκο. Είναι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν διαδικαστικά.
1: Ποιος θα έχει το συντονισμό, ποιος θα τα κατευθύνει, ποιος θα τα
2: διευθύνει. Νομίζω ότι αυτά θα είναι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να προτρέξω σε τέτοιου είδους αποφάσεις. Θα εκτιμηθεί η κατάσταση και τα δεδομένα από το Δημοτικό Συμβούλιο και αυτό μετά θα πάρει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα πάρουν τις αποφάσεις οποίες πρέπει. Εν ολίγης, είναι πολύ σημαντικό ότι έγινε το πρώτο βήμα και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι, όπως λέμε, ότι ένα έργο αρχίζει από τη στιγμή που λαμβάνει την απόφαση και την υλοποίησή του.
1: Ναι, όταν λέει ο κ. Τσίχας να δώσουμε την τεχνογνωσία που έχουμε στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκη, σημαίνει ότι αρχικά ξέρει πια και ο κ. Τσίχας τον χώρο που θα στεγαστεί αυτό στην Καστοριά. Ο κ. Τσίχας θα μας πει τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να έχουμε μέσα σε αυτό το κτίριο, ή ο ρόλος του είναι και πιο μετά. Πού θα απευθυνθούμε για να προσελκύσουμε όλο αυτόν τον κόσμο που θα θελήσει να αναπτύξει από μια startup μέχρι το οτιδήποτε στην Τεχνόπολη Καστοριάς?
2: Εκτιμώ ότι ο ρόλος του θα είναι πολύπλευρος. Δεν θα σταθεί δηλαδή μόνο στην τεχνογνωσία της Τεχνόπολης.
1: Ναι, θα είναι συνεχώς μαζί μας ο κύριος Τσίχας και η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης.
2: Για όσο χρονικό...
1: Ή στην αρχή και μετά... κολυμπήστε και βγάλετε τα πέρα. Αυτό είναι.
2: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω σε αυτή την περίπτωση. Η Τεχνόπολης ούτως ή άλλως έχει τη τεχνογνωσία σε αυτό το κομμάτι και θα μπει σε μια περαιτέρω συνεργασία με τον Δήμο Καστοριάς για την υλοποίηση όλου αυτού του project.
1: Πολλοί ακόμη και τώρα μας ρωτάνε τι είναι η Τεχνόπολης. Δηλαδή, επειδή είναι νέα πράγματα, το βρήκαμε αυτό και προχθές που είχαμε εδώ και τον Μάρκους και τον κύριο Τζιώρα.
2: Να σας πω λιγάκι, γιατί πολύ σωστά μιλάνε, μάλλον πολύ σωστά έχουν τις απορίες οι ακροατές μας.
1: Πάντα έχουν για τα νέα πράγματα απορίες ο κόσμος. Τι θα είναι αυτό?
2: Νομίζω ότι οι απορίες κυρίως εστιάζονται στα ψηφιακά, όταν μιλάμε για τεχνολογικά πάρκα και ψηφιακούς νομάδους, δηλαδή στα ψηφιακά, και έχουν και απόλυτο δίκιο, γιατί είναι καινούργιες έννοιες οι οποίες έχουν
1: μπει στη
2: ζωή μας, startups, καινοτόμες επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Ουσιαστικά τι εννοούμε ότι είναι η Τεχνόπολης, η Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης ή και η Τεχνόπολης Καστοριάς? Θα είναι ένα κτίριο, μάλλον θα είναι μια δομή η οποία θα δίνει τη συμβουλευτική στήριξη, η οποία χρειάζεται μια εκολαπτώμενη ιδέα ή μια επιχείρηση γενικότερα για να εξελιχθεί σε αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Τι εννοούμε με αυτό? Είμαι η Κωνσταντίνα Ιτογκάριδου και θέλω να ανοίξω μια επιχείρηση στην Καστοριά, αλλά δεν γνωρίζω πού να απευθυνθώ, ο οποίος θα μου δημιουργήσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Δεν γνωρίζω πού να απευθυνθώ σχετικά με γνώσεις που μπορεί να υπάρχουν συμβουλευτικοί σε θέματα marketing και οικονομίας και λογιστικής. Άρα δεν έχω κάπως στο να απευθυνθώ για να δημιουργήσω...
1: Αυτό το ρόλο κάπως στο επιμελητήριο δεν τον παίζει αυτή τη στιγμή. Κάπως.
2: Αλλά τι εννοούμε?
1: Και σε κάποιο βαθμό.
2: Το επιμελητήριο ακριβώς παίζει και αυτό το ρόλο και γι' αυτό είπαμε ότι θα είμαστε και συνεργασία και θα τεθεί Τεχνόπολης και ο Δήμος Καστοριάς σε συνεργασία με το επιμελητήριο Καστοριάς για να δούμε πώς θα δημιουργηθεί όλη αυτή η δομή. Το επιμελητήριο Καστοριάς μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά και σε ένα πολύ μεγάλο σημείο συνεργατικό με το Δήμο της Καστοριάς, γιατί εμείς έχουμε τη μεγάλη βάση των επιχειρήσεων και βάσει αυτής της βάσης των επιχειρήσεων μπορούμε να δημιουργήσουμε έτσι αυτό το πλέγμα το οποίο μπορεί να υπάρχει για τις επιχειρήσεις. Είχαμε ξαναδημιουργήσει μια κοιτίδα έτσι θερμοκοιτίασης και στο επιμελητήριο Καστοριάς με ένα πρόγραμμα το οποίο είχαμε υλοποιήσει, στο οποίο το είχαν παρακολουθήσει άνεργοι της Καστοριάς, είχαν πάρει όλο αυτό το

0: Ναι,
1: δεν είναι
0: εύκολο το εγχείρημα. Το εγχείρημα
1: καθόλου.
0: Είναι πολύπλοκο, είναι πολύπλευρο και θέλει και πολύ σύμπνοια και πολύ συνεργασία των φορέων. Είναι αυτό το οποίο είχαμε στην προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε εδώ με τον Μάρκους.
1: Και δεν μπορεί να γίνει ίσως και με εθελοντές. Φαντάζομαι ότι αυτοί που ουσιαστικά θα έχουν τη διαχείριση και θα λειτουργούν την Τεχνόπολη θα πρέπει να είναι άνθρωποι που θα έχουν πέρα από τις γνώσεις να είναι ουσιαστικά και το επαγγελμά τους, οι σπουδές τους. Τα πάντα πρέπει να είναι...
0: Δεν μπορεί να λειτουργήσει κάτι εθελοντικά επί μονίμους βάσεως. Κάτι μπορεί να λειτουργήσει εθελοντικά, το ζητήσεις μια εισήγηση για 1-2 ώρες, ναι. Αλλά δεν μπορείς να υπάρχει σε μόνιμη
1: βάση. Θέλω να πω,
0: βάση...
1: δηλαδή δεν μπορεί να γίνει μια επιτροπή από τον Δήμο, ποιοι θέλετε να μπείτε εκεί να το αυτό και να λειτουργεί. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αυτοί που θα μπουν μέσα θα είναι επαγγελματίες που θα πληρώνονται κανονικά και θα κάνουν κανονική δουλειά.
0: Για να έχει κάποια επιτυχία όλο αυτό το εγχείρημα και να είναι επιτυχές, θα πρέπει. Η δομή του επίσης να είναι πολύ πετυχημένη, όπως είπατε. Θα πρέπει να υπάρχουν επαγγελματίες εξειδικευμένοι, οι οποίοι θα μπορούν να προσφέρουν αυτές τις εξειδικευμένες γνώσεις, και γι' αυτό συζητάμε ότι εκτός από τα κτηριακά είναι και η ίδια η δομή, η λειτουργία της δομής, η οποία και αυτή απαιτεί ένα κόστος. Και σε αυτή τη χρονική στιγμή αυτό το οποίο θα δουλέψουμε είναι ακριβώς να στήσουμε και να δούμε το κόστος το οποίο απαιτείται για να λειτουργήσει μια συγκεκριμένη δομή. Έχει γίνει μια προεργασία, αλλά θα πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα βήματα για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο έτσι σχέδιο και μια ολοκληρωμένη μελέτη κόστους και ωφέλους για ποια θα είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τι πρόκειται να γίνει μέσα από αυτή την δομή, τι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε προς τον συμφέρον της πόλης μας και ποιο φυσικά θα είναι το κόστος.
1: Ειλικρινά έτσι, Κωνσταντίνα, πότε βλέπεις να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να πούμε ότι από σήμερα ξεκινάει τη λειτουργία της Τεχνόπολης? Είναι πολύ δύσκολο να στηθεί? Το βλέπεις ένα χρονικό ορίζοντα 2 ετών, 5 ετών?
0: Νομίζω ότι θα πρέπει τα πρώτα βήματα να γίνουν, αν θέλουμε δηλαδή να έχουμε μια άμεση έτσι, ένα κάποιο άμεσο όφελος, θα πρέπει κάποια βήματα να γίνουν βραχυπρόθεσμα, και το πιο βραχυπρόθεσμο βήμα το οποίο πρέπει να γίνει θα πρέπει να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση.
1: Είναι πολλά τα λεφτά που χρειάζονται.
0: Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς έναν αριθμό αυτή τη χρονική στιγμή, γιατί δεν έχω όλο το σύνολο των χρημάτων των οποίων... Το σύνολο έτσι της μελέτης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί το κόστος. Άλλωστε ούτως αυτά τα στοιχεία θα πάνε όλα στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να προτρέξω.
1: Ωραία.
0: Ως προς αυτά τα
1: δεν
0: στοιχεία.
1: Φαίνεται πάντως να είναι κάτι που μπορεί να γίνει άμεσα. Δηλαδή φαίνεται ότι πέρα από τα κτηριακά και το τι χρειάζεται και τι παρεμβάσεις για να γίνει και το αρχοντικό της αμύσης να μετατραπεί σε Τεχνόπολη Καστοριάς, νομίζω ότι και τα υπόλοιπα, κυρίως τα χρηματοδοτικά, πώς θα αρχίσει να λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα. Γιατί, επαναλαμβάνω, δεν θα γίνει με ψέματα, ούτε με αέρα. Εδώ θέλει λεφτά. Τα λεφτά κάπου πρέπει να τα βρούμε. Αν δεν βρούμε τα λεφτά, δυστυχώς θα πηγαίνει όλο και πιο πίσω αυτή η ιστορία.
0: Πάντως, ο σκοπός είναι ότι να γίνουν και κάποια βήματα σχετικά προς αυτή την κατεύθυνση και κάποιες δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση θα οριστικοποιηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα, και νομίζω ότι όταν θα οριστικοποιηθεί όλο το πλάνο θα δημοσιευθεί, και μετά θα μπορέσουμε επίσης να το κοινοποιήσουμε σχετικά με τα ποια θα είναι τα επόμενα βήματα ως προς τη Τεχνόπολη.
1: Ωραία. Πάμε τώρα λίγο και στο νέο πρόγραμμα που βγαίνει και αφορά ανθρώπους που έχουν πάρει, νέους κύριους ανθρώπους που έχουν πάρει ακόμη και πρόσφατα το πτυχίο τους από την ανώτερη εκπαίδευση. Τι δίνει εδώ λοιπόν το κράτος? Ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα με τον τίτλο «Ξεκινώ επιχειρηματικά». Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε ατομικές επιχειρήσεις, αλλά μπορεί να συστήσουν και μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις ως συνέτεροι, εταίροι, ωφελούμενοι, Οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν αποκτήσει το πρώτο του πτυχίο από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙΤΕΗ, μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2016. Πάμε λοιπόν 10 χρόνια πίσω.
0: Μετά την 1η Ιανουαρίου.
1: Μετά την 1η. Συγγνώμη.
0: Μετά την 1η.
1: Μετά την

0: 1η Ιανουαρίου του 2016. Μέχρι και σήμερα, λογικά, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε λοιπόν πίσω 10 χρόνια. Πιστεύετε ότι είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πάρει εδώ και 10 χρόνια ένα πτυχίο και δεν ξέρουν τι να κάνουν στη ζωή τους?
1: Αυτό θα δείξει, δεν είναι το πρόγραμμα, δεν είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάρει το μετά το 16 και δεν ξέρουν τι θέλουν να κάνουν στην ζωή τους.
0: Ή δεν έχουν κάνει κάτι ακόμα.
1: Ή κάνουν κάτι, αλλά αυτό το κάτι θέλουν επίσης να το εξελίξουν και να κάνουν μια επιχείρηση.
0: Μάλιστα.
1: Και να μην είχαν μέχρι τώρα το επιχειρηματικό κεφάλαιο για να κάνουν αυτή την επιχείρηση την οποία
0: μοιάζει
1: θέλουν.
0: Μοιάζει λίγο αυτό το πρόγραμμα με τα εμπορικά που ανοίγουν με τα διάφορα προγράμματα των 15.000 από τη ΔΥΠΑ.
1: Ναι, να σας πω λιγάκι ποια είναι η διαφορά. Διαφορά. Είναι 100% χρηματοδοτούμενο. Είναι, ναι, πολύ βασικό αυτό, ότι είναι 100% χρηματοδοτούμενο. Είναι ένα ποσό αυτό το οποίο ονομάζουμε κατά αποκοπή. Δηλαδή, δεν θα σας ζητήσουν τιμολόγια, προεξεφλήσεις, τιμολόγια και όλα τα σχετικά.
0: Ούτε και στη ΔΥΠΑ ζητάνε.
1: Ναι, ακριβώς. Η διαφορά είναι ότι αυτό είναι και για τις υποσύστασεις, γιατί η ΔΥΠΑ τις βγάζει ξεχωριστά. Δηλαδή, αν είσαι άνεργος, μπορείς να κάνεις νέα επιχείρηση.
0: Ενώ εδώ...
1: Τα δεδομένα λίγο αλλάζουν, γιατί μπορεί να είναι και για υφιστάμενες επιχειρήσεις. Αυτές δηλαδή οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει από 1η-1η του 25 και μετά.
0: Να πω ότι το πρόγραμμα το συγκεκριμένο που μιλάμε, και θα σας δώσουμε μερικές λεπτομέρειες ακόμα, λύγει σε λίγες μέρες, λύγει στις 30 Μαΐου, έτσι. 30 Ιουνίου.
1: 30 Ιουνίου,
0: σε ένα μήνα και κάποιο.
1: Δίνει 15, το κεφάλαιο το οποίο επιχορηγείται είναι 13.000 για τις ατομικές επιχειρήσεις, 21.000 για τα εταιρικά σχήματα, δίνει συν 15.000.
0: Για 18 μήνη λειτουργία νέας επιχείρησης όμως.
1: 18 μήνη λειτουργία, συν 15.000 ευρώ αν θέλεις να... για πρόσληψη
0: εργαζομένου
1: και προσωπικού. Όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία υπάρχουν και τα προγράμματα, γιατί πάλι τώρα αυτή την
0: επειδή κάναμε μια σύγκριση που μοιάζουν που δεν μοιάζουν με τα προγράμματα της ΔΥΠΑ για τα εμπορικά, τι συμβαίνει με τα εμπορικά, τι βλέπουμε? Ότι υπάρχει, και το βλέπουμε και στη Μητροπόλη και σε άλλα μέρη, παραδείγματος χάρη, πολλές φορές όσοι μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα της ΔΥΠΑ το σκέφτονται λίγο διαφορετικά, σαν μια ενίσχυση περισσότερο παρά σε μια επιχειρηματική προσπάθεια. Γι' αυτό η πράξη έχει δείξει μέχρι τώρα, μακάρι αυτό να αλλάξει, δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει, αλλά συνήθως μετά το πέρας του ενός χρόνου, ενάμιση, πόσο είναι η διάρκεια αυτών των υποχρέωσης να διατηρήσει το κατάστημα, και μετά αυτά τα εμπορικά συνήθως κλείνουν, η συντριπτική τουλάχιστον πλειοψηφία. Άρα λοιπόν τι καταλαβαίνουμε εδώ? Καταλαβαίνουμε ότι αυτοί που μπαίνουν σε αυτή τη δράση μπαίνουν για να πάρουν τις 15.000 σαν μια βοήθεια ουσιαστικά, χωρίς να τους ενδιαφέρει άμεσα το εμπορικό κατάστημα, η λειτουργία του, η ανάπτυξή του κτλ. Μήπως συμβεί το ίδιο και εδώ?
1: Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι το εξής, ότι όποιος εκτιμά ότι θα πάρει ότι υπάρχει μια επιδότηση και πόσα θα πάρω τα χρήματα χωρίς να έχω μια επιχειρηματική,
0: ούτε τιμολόγια θα μου ζητήσουν, ούτε τίποτα,
1: πλάνο, ναι, δεν είναι τόσο απλά, γιατί νομίζω ότι και μόνο για να συστήσεις μια επιχείρηση σε συγκεκριμένους κάδους οποίου ζητάνε, δεν είναι απλό. Δηλαδή το λέω συχνά και μου έχει τύχει και στο επιμελητήριο. Δηλαδή μου έχει τύχει στο επιμελητήριο ότι τι πρόγραμμα υπάρχει για να πάρω χρήματα, είναι η ερώτηση, στο οποίο δεν είναι αυτό όμως αυτό ο σκοπός, δεν είναι τι πρόγραμμα υπάρχει για να πάρω χρήματα, είναι θέλω να κάνω αυτό, υπάρχει κάποιο πρόγραμμα το οποίο μπορεί να με ενισχύσει. Γιατί η δεύτερη στάση...
0: Μισό λεπτό, αυτό σας λένε ή σας λένε
1: μερικές,
0: το πρώτο?
1: Μερικές,
0: με αυτό, όσοι σας λένε αυτό σημαίνει ότι το σκέφτονται σοβαρά.
1: Αυτό εννοώ. Ότι τα
0: όσοι σας το λένε αλλιώς τι χρήματα δίνουν, είναι για άλλη...
1: Είναι για άλλη περίπτωση. Άρα η πρώτη κατηγορία νομίζω ότι δεν θα πρέπει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί θα αποτύχει και η επιχείρηση, θα αποτύχει και αυτό το οποίο θέλουν. Θα πρέπει να υπάρχει ένα επιχειρηματικό σχέδιο, θα πρέπει να υπάρχει μια επιχειρηματική ιδέα, τι θέλω να κάνω, γιατί θέλω να το κάνω και πώς θέλω να το κάνω όλο αυτό το οποίο σχεδιάζω, για να μπορέσω να βρω και τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία. Θα πρέπει λιγάκι να αποκτήσουμε αυτή τη συνείδηση. Γιατί πρέπει να αποκτήσουμε αυτή τη συνείδηση? Γιατί τα προγράμματα τα οποία βγαίνουν θα πρέπει να είναι υποστηρικτικά σε αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις ένα πρόγραμμα μόνο και μόνο να το πάρεις χωρίς να έχεις κάποιες
0: αυτό ξεκίνησε
1: δικλίδες.
0: Ήδη από τις 6 Μαΐου. Είμαστε ήδη στα τέλη Μαΐου. Υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή ήρθαν άνθρωποι να ρωτήσουν ή να... ενδιαφερθούν για αυτό το πρόγραμμα.
1: Η άποψή μου, όχι, άποψή μου, αυτό το οποίο βιώνω είναι ότι δεν υπήρχε τόσο μεγάλη, ανταπόκριση όσο αρχικά πίστευα ότι θα μπορούσε να υπάρχει.
0: Γιατί?
1: Δεν
0: είναι τα οικονομικά τόσο δυνατά που να προσελκύσουν. Γιατί σκέφτομαι ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα θα μπορούσε να είναι και ένα πρόγραμμα που να πει ένα νέο παιδί να κάτσω ρε παιδιά στην Καστοριά να το δω.
1: Ίσως είναι και παράμετρος η οποία θέσεται σχετικά
0: και
1: με τη ΔΥΠΑ.
0: Και διευκρίνησε το, αυτό ισχύει για την Καστοριά μόνο το πρόγραμμα, για τη δική Μακεδονία?
1: Όχι, αυτό είναι
0: για όλη την Ελλάδα.
1: Είναι για όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ΕΣΠΑ, είναι για όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο για την δική Μακεδονία.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι αν ένα παιδί είναι ήδη κάπου αλλού, μπορεί να χρησιμοποιήσει το ίδιο πρόγραμμα και να παραμείνει κάπου αλλού.
1: Ναι. Μπορεί κάπου αλλού να. Ναι, όπως ακριβώς το είπατε, να είναι κάπου αλλού και να μπει στη διαδικασία να παραμείνει κάπου αλλού. Αλλά για κάποιον ο οποίος όντως έχει μια επιχειρηματική ιδέα, όποιος έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση και θέλει να κάνει μια επιχείρηση ή σκέφτεται το επόμενο επιχειρηματικό του βήμα, είναι καλό να έχει μια πληροφόρηση για αυτό το πρόγραμμα σχετικά και πώς μπορεί να το αξιοποιήσει.
0: Επειδή μίλησε για κάδι, εδώ έρχεται και μια ερώτηση από το φίλο το Μάκη. Η επιχείρηση πρέπει να είναι σε συνάφεια με το πτυχίο?
1: Υπάρχουν συγκεκριμένοι κάδοι οι οποίοι είναι επιλέξιμοι. Υπάρχει...
0: Πού μπορούμε να τους δούμε αυτούς?
1: Μέσα από το αν πληκτρολογήσουμε όλοι, ξεκινά επιχειρηματικά μέσα στο...
0: Α, δηλαδή μόνο που θα ξεκινώ επιχειρηματικά να πατήσεις, θα σου βγάλει όλους τους κάδους.
1: Όλους τους κάδους και επίσης ενδιάμεσους φορές.
0: Ωραία, πρέπει να έχω και το αντίστοιχο πτυχίο, είναι ο κάδο τάδε. Πρέπει να έχω και το αντίστοιχο πτυχίο.
1: Πρέπει να υφίσταται και το αντίστοιχο.
0: Υπάρχει συνάφεια,
1: πρέπει να υπάρχει συνάφεια, ναι. Αλλά είναι καλό να δούνε αν όντως μπορούν να ενταχθούν αυτοί οι οποίοι έχουν τελειώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε κλείσαμε και με αυτό.
1: Κλείσαμε και αυτό. Βέβαια, θα υπάρχει και ένα άλλο πρόγραμμα. Είναι η προδημοσίευση της δράσης, αφού λέγαμε για τη μετάβαση, ενίσχυση μικρομεσαίων σε τομείς στρατηγικών τεχνολογιών για την Ευρώπη και άμυνας και ασφάλειας. Αυτό είναι μια
0: πότε θα το έχουμε?
1: Είναι μια προδημοσίευση πρόσκληση αυτή, η οποία έχει βγαίνει μέσα από τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση. Εδώ λίγο να εμφυστήσω την προσοχή, γιατί ίσως ακούσατε το τίτλο Τομείς στρατηγικών τεχνολογιών για την Ευρώπη και άμυνας και ασφάλειας. Αν δείτε και εδώ τους επιλέξιμους ΚΑΔ, μπαίνουν αρκετά, θα έλεγα, επιχειρήσεις από την Καστοριά. Έχει να κάνει με κατασκευές κουφωμάτων, πόρτες, μεταλλικές κατασκευές που έχουμε στην Καστοριά. Μιλάμε δηλαδή και για τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Οπότε θα είναι καλό όταν βγει με το καλό να το δώσουν λίγο μια πρέπουσα προσοχή. Θα ενημερώσουμε και από το μελητήριο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Θα πρέπει να έχουν για αυτό το πρόγραμμα να έχουν τουλάχιστον κλείσει μία διαχειριστική, αρχή. Επίσης να έχουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ και θα πρέπει επίσης να έχουν μία με εξαρτημένη συνεργασία πριν από την υποβολή της πρότασης. Και ο μικρότερος προϋπολογισμός είναι από 50 μέχρι 400 και 300 χιλιάδες, ανάλογα αν είναι υφιστάμενη η νέα επιχείρηση. Αλλά το ξαναλέω, επειδή αρκετές επιχειρήσεις της Καστοριάς, οι οποίες ασχολούνται με κατασκευές, θα μπορέσουν να ενταχθούν, θα είναι καλό όποια ενδιαφέρεται όντως να κάνει μια επέκταση επιχείρησής της, να δει και αυτό το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν... Έχουμε κάτι άλλο από επιμελητήριο να ανακοινώσουμε για να κάνουμε και μια ερώτηση?
1: Παρακαλώ, τι ερώτηση θέλετε?
0: Πολιτική.
1: Πολιτική, όχι, μάλιστα.
0: Να την κάνω ή θα απαντήσετε κατευθείαν?
1: Κάντε μου ό,τι ερώτηση θέλετε ή μου είπα ό,τι θέλετε.
0: Λοιπόν, από 6 έως 10 μήνες θα έχουμε εκλογές, όπως καταλαβαίνουμε, κυρία Τογκάριδο, έτσι?
1: Ναι.
0: Και προσπαθούμε τώρα να φτιάξουμε και μια λίστα εδώ στην Καστοριά. Είναι κάτι που είναι στα σχέδια της Κωνσταντίνας Τογκαρίδου η συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση, ώστε να είναι ένα από τα πρόσωπα και είναι και λιγοστές οι θέσεις? Δηλαδή είναι τρεις οι θέσεις, δηλαδή δύο οι θέσεις, μια και η μία είναι έτσι κι αλλιώς εξ οφίτσιο στην νυν βουλευτή. Ουσιαστικά μιλάμε για δύο θέσεις. Είναι στα σχέδια της Κωνσταντίνας ή η Κωνσταντίνα αυτή τη στιγμή έχει επιμελητήριο, έχει... μετάβαση στην Ευρώπη και δεν μπορεί να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα τα υπόλοιπα?
1: Δεν είναι από τις άμεσες προτεραιότητες μου αυτή τη χρονική στιγμή να ασχοληθώ με το πολιτικό στίχο.
0: Αν έρθει,
1: Μεγάλο το δίλημα.
0: Ναι, αν έρθει μια πρόταση.
1: Μεγάλο το δίλημα, γιατί όποιος ή όποια ενταχθεί μέσα σε αυτό το ψηφοδέλτιο θα πρέπει να αφιερώσει, θα έλεγα, πάρα πολύ χρόνο, να αφιερώσει πολύ μεγάλη προσπάθεια και να εκτιμήσει φυσικά ο καθένας και η καθεμία η οποία θα συμμετέχει όλα αυτά τα οποία έχει στην επαγγελματική.
0: Άρα μας λες σήμερα ναι μεν αλλά, ναι μεν αλλά.
1: Όχι, λέω ακριβώς καλό, αλλά αντίθετο. Δεν. Αυτό ακριβώς.
0: Καλό, αλλά δεν, ε.
1: Δεν. Έχω μια πορεία η οποία κυρίως τα θέματα της μετάφρασης, ο οποίος ασχολούμαι και με την καινούρια μου πλέον ιδιότητα, γιατί με όρισαν και φέτος ως εθνικό εμπειρογνώμονα της μετάφρασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω ένα πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας προς τα εκεί και εκτιμώ ότι ό,τι θα κάνεις στην ζωή σου θα πρέπει να το κάνεις καλά και να πρέπει σε αυτό να δίνεις πάρα πολύ από την ενέργειά σου. Οπότε μια τέτοια πρόταση αυτή τη χρονική στιγμή για το πρόσωπό μου σημαίνει ότι θα έπρεπε να βάλω στην άκρη πάρα πολλά ανοιχτά θέματα τα οποία έχω ως Κωνσταντίνα.
0: Άρα δεν θες να είσαι στην τριάδα, θες να μας πεις ποιον θα ψηφίσεις από την τριάδα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει οπωσδήποτε.
1: Λοιπόν, όταν θα έρθει η χρονική εκείνη
0: θα
1: στιγμή,
0: το πεις.
1: Νομίζω
0: θα
1: ότι
0: το πεις.
1: Θα πούμε
0: πολλά δεν περισσότερα. Θα τα πάει καλά η Νέα Δημοκρατία στην Καστοριά Κωνσταντίνα? Γιατί ξέρεις και τα κομματικά λίγο καλά.
1: Μεγάλο ερώτημα.
0: Ο πρόεδρος λέει, ο Βελίδης λέει, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο του συμμετοχή στη λίστα της Νέας Δημοκρατίας σε προηγούμενη συνέντευξη του εδώ, θα έχει μπροστά 4 το ποσοστό. Για να δούμε πώς θα βλέπεις τα πράγματα.
1: Πώς θα εξελιχθεί μια κατάσταση.
0: Λοιπόν, πάντα δούμε. Υπάρχει αυτή η συζήτηση. Κάνει η Νέα Δημοκρατία όσα κάνει η Καστοριά για τη Νέα Δημοκρατία? Κάνει η Νέα Δημοκρατία για την Καστοριά όσα η Καστοριά κάνει για την Νέα Δημοκρατία?
1: Να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση.
0: Άμα θες μπαίνουμε.
1: Θα χρειαστούμε άλλο ένα μισάγρο, αν θέλεις, αλλά θα το αναλύσουμε.
0: Θες να πάω στο διαφημιστικό και να το συνεχίσουμε μετά. Άρα είναι μεγάλη συζήτηση, αυτό καταλαβαίνω.
1: Είναι μεγάλη συζήτηση.
0: Είναι μεγάλη συζήτηση.
1: Είναι μεγάλη συζήτηση, γιατί ζω στη Καστοριά.
0: Θες μια μέρα να την κάνουμε έτσι ωραία?
1: Να την κάνουμε, να κάνουμε μια πολιτική
0: μόνο
1: συζήτηση.
0: Γι' αυτό.
1: Μόνο γι' αυτό. Και ζω στη Καστοριά, αφού γράζομαι την Καστοριά.
0: Ναι.
1: Αφού γνωρίζω και τι κάνουν, τι γίνεται και τι επιθυμούν και εκτός Καστοριάς να γίνει για την Καστοριά. Τώρα το θέμα είναι η προσέγγιση η οποία υπάρχει από πολλούς και από πολλές, ότι δεν γίνονται πολλά πράγματα στην Καστοριά. Αλλά όπως είπα, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Ωραία. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού, Κωνσταντίνε, για επόμενη εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες μέχρι εδώ.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εμείς θα πρέπει να περάσουμε στο διαφημιστικό και αμέσως μετά να επιστρέψουμε. Μαζί μας πάντα είναι και το Φροντίζω. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει. Τον παππού, τη γιαγιά, ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσεις, έλκυνες, νευροπαθείς, τομείες. Μετά από εγχειρήσεις, για όλους είμαστε παντού και πάντα. Και βέβαια, δύο τηλέφωνα για το Φροντίζω, ό,τι και αν χρειαστείτε. Στο 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11. Πάμε διαφημιστικό και σε λίγο επιστρέφουμε. Η ώρα είναι ήδη 1 και 12 πρώτα λεπτά.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
2: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
6: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24670 24461.
6: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
7: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
9: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
10: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Γεια σας, ρε παιδιά.
0: Τι γίνεται, ρε Έλενα. Πάμε και επιπλοκύρου.
1: Επιπλοκύρου και κυρίες και κύριοι, το κάνατε sold out. Και μπράβο σας και πολύ μπράβο σας. Πάνε. Και τι δεν πήρατε. Και κρεβάτια πήρατε που τα είχαμε μείον 50%. Και στρώματα της Mediastrom πήρατε που τα είχαμε μείον 60%. Και τα μαξιλάρια τα πήρατε που ήταν μείον 40%. Παιδιά, έχουν μείνει τρία τελευταία. Τρία. Αυτά είναι από τα εκθεσιακά μας. Στην πολύ πολύ μεγάλη προσφορά που έκαναν τα επιπλακύρου. Οπότε έχουν μείνει τρία. Δεν λέω τίποτα άλλο. Έγινε φοβερό και τρομερό sold out. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Βαράτε! Πάμε να προλάβουμε τα τελευταία.
0: Οπωσδήποτε, παιδιά, γιατί αυτές οι ευκαιρίες δεν γίνονται κάθε
1: είναι
0: μέρα.
1: Τώρα, πιο κάτω και από τη μισή τιμή του στρώματος Mediastrom.
0: Με 50% τα κρεβάτια. Πρακτικά. Δεν μιλάμε για οποιαδήποτε στρώματα. Μιλάμε για Mediastrom, δηλαδή την κορυφή.
1: Πρακτικά παίρνεις το κρεβάτι με το στρώμα στην τιμή που θα παίρνες μόνο το στρώμα. Δηλαδή τώρα μιλάμε για φοβερά πράγματα. Και μπορεί και λίγο πιο κάτω σε ορισμένες περιπτώσεις. Δηλαδή. Τώρα μιλάμε για φοβερές προσφορές.
0: Μαζί μας πάντα.
1: Τελευταία να τα προλάβετε.
0: Μαζί μας πάντα είναι και η στήριξη, το εμπορικό κέντρο στήριξη για όλους εμάς τους μαστόρους, για όλους εμάς τους τεχνίτες, τεχνικό πολυκατάστημα και χιλιάδες προϊόντα για να γίνεται πάντα σωστά η δουλειά μας. Φυσικά εκτός όλων των άλλων, εμπόριο σιδήρου, σίδηρο οικοδομής, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα, σύνθετικες σανίδες ΔΕΚ, λαμαρίνες για όλες τις διαστάσεις, πάνελ για τη θερμομόνωση. Ποικιλία σε περιφράξεις πασάλους είδης θερματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια, νάλων και δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Πού θα μας βρείτε?
1: Διασταυρωσιά Μπελοκήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε 85-758.
1: Και μια σκέπα για Μπελόκηπους. Δεν πάμε λίγο στα πολύ ωραία που έρχονται εξ αναβολής.
0: Τι είπες τώρα. Λοιπόν, θα σε πάω βεβαίως.
1: Και στον πολύ αγαπημένο μας σύλλογο Πέλης Αμπελοκήπων.
0: Η Αμπελόκηπη είναι. Αρχηγή, Παρασκευή 29, Σάββατο 30, είναι η εξαναβολή σε εκδηλώσεις. Να επιθυμίσουμε ότι ο καιρός θα έχει κάνει μαντάρα, όπως καταλαβαίνετε. Ελπίζουμε όλα να είναι καλά. Παρασκευή 29 και Σάββατο 30 Μαΐου, αυτό δηλαδή το διήμερο που μας έρχεται, προς τιμή της Ιεράς Σκήτης του Αγίου Νικολάου και των Πολιούχων του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στους Αμπελόκηπους. Την Παρασκευή είμαστε με Χαλκινομάνια. Και το Σάββατο με Παναγιώτη Ντύμψιο. Υπενθυμίζουμε ότι μέγας χορηγός των εκδηλώσεων είναι η αρδευτική Καστοριάς Ρουσκόπουλος. Και σας περιμένουμε όλους στους αγαπημένους μας αμπελόπιπους που έλεγε και η Έλενα.
1: Στους κοντοχωριανούς.
0: Ναι, που ήταν μικρή. Πού είμαστε, Έλενα, αμπελόπιποι.
1: Throwback.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε τόσο χρόνο ώστε να σχολιάζουμε τι έλεγα εγώ όταν ήμουν μικρή.
0: Α, πρέπει να τα σχολιάζουμε.
1: Δημήτρης Μόσχος πέρυσι μαζί μας τέτοια μέρα. Σε 5 χρόνια ο ΟΠΕΚΕΠ έχει αλλάξει 6 προέδρους. Για όσα συμβαίνουν υπάρχει πολιτική ευθύνη. Δεν είναι εύκολο να πάει στην ΑΔΕ. Εμείς θέλουμε έναν ΟΠΕΚΕΠ ανεξάρτητο. Είχαμε τον κύριο Τσούκα. Την Πέμπτη πληρώνονται οι αναστολές Απριλίου. Μας υποσχέθηκαν ότι τον Μάιο θα πληρωθούν νωρίς τον Ιούνιο. Του Μαΐου θα πληρωθούν νωρίς τον Ιούνιο. Ποιος είναι ο υπεύθυνος για το 2Β, αναρωτιόταν ο κύριος Τσούκας πέρυσι, δεν βγαίνει κανένας να πει πότε θα πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ή είχαμε τον κύριο Μαλεγκάνο κατ' επέκταση μετά. Δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να πηγαίνουμε Αθήνα να διεκδικούμε. Συμφωνώ όμως με τον κύριο Τσούκα ότι δεν γίνεται να ρωτάει ο ένας τον άλλον αν έγινε τίποτα, να περιμένουν τον Μεσσία. Ή είχαμε τον κύριο Καραμανίδη και τον κύριο Σαρή.
0: Μάλιστα.
1: Αρκούδα αυτή τη στιγμή στον κεντρικό του Άργους κοντά στο τρίτο δημοτικό σχολείο. Τα παιδιά ήταν στις τάξεις τους. Και είχαμε και τον συμμαθητή μου τον Λευτέρη τον Βολογιάννη, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Κωσταραζίου. Αρκούδα επίσης στον κεντρικό δρόμο και του Κωσταραζίου.
0: Όλα αυτά τα ωραία.
1: Πέρυσι τέτοια εποχή.
0: Τέλεια.

0: κοριτσάκι. Προχωράμε λοιπόν και μαζί μας πάντα είναι και αυτή την ώρα.
1: Να πάμε λίγο και Your Look, κουκλάρες μου, να κάνουμε τα ψώνια μας. Γιατί στο Your Look θα βρείτε όλη τη νέα, την ανοιξιάτικη την κολεξιόν μας. Με τα πολύ ωραία μας μπλουζάκια, τα πιο, πώς το λένε, τα πιο λεπτά αυτό το διάστημα. Με τα πολύ ωραία τζιν παντελόνια, με τα πολύ ωραία πουκαμισάκια για την άνοιξη. Τα φορέματά μας, να πάρουμε και λίγο αέρα επιτέλους. Τα πανοφόρια μας, τα πιο λεπτά για αυτό το διάστημα, τα ανοιξιάτικα τα πανοφόρια, που έχουν κάνει καταπληκτικές επιλογές τα κορίτσια του Your Look φέτος για εμάς. Τα κοστούμια μας σε όλα τα μεγέθη, έτσι. Αυτό πρέπει να σας το υπενθυμίζω. Θα βρείτε ρούχα σε όλα τα μεγέθη στο Your Look. Και φυσικά η καταπληκτική κολεξιόν. Γάμος, βάφτιση για το φετινό καλοκαίρι, που τα φορέματα είναι ένα και ένα, διαλεγμένα με πολύ αγάπη για να είμαστε εμείς κουκλάρες στους γάμους και τις βαφτίσεις, διότι λίγο πολύ όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε κουμπάρες, κάποιες είστε νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο ή τη βάφτιση. Γιατί εκτός από όλα τα μεγέθη, θα βρείτε και για όλες τις ηλικίες ρούχα, για όλα τα στυλ, για όλα τα γούστα, για να νιώθουμε ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είμαστε. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Αγαπημένο ανοιξιάτικο Your Look και yourlook.gr.

0: Έλα, παιδάκι.
1: Δεν έχει αίσθηση του χρόνου, ε.
0: Πάμε.
1: Ωραία. Πάμε φροντιστήριο, έχουμε παιδιά. Διότι επιτυχία.
0: Αύριο θα έχουμε τον κύριο Ταουσάνη.
1: Πολύ ωραία. Να μας μιλήσει για πολύ σημαντικά
0: Μην
1: πράγματα.
0: Μην το χάσετε, τα επαγγέλματα του μέλλοντος εν ώψη πανελληνίων εξετάσεων. Όσοι δεν είδατε την εκδήλωση που είχε η ΕΧΜΗ πριν λίγες μέρες και δεν μπορέσατε να βρεθείτε, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο αύριο, κάπου εκεί κοντά στις 12. Να ακούσετε τον κύριο Χρήστο Ταουσάνη εδώ στην εκπομπή μας.
1: Πολύ σωστά, και είναι περίοδος εξετάσεων, οι ανδροσχολικές τρέχουν και ξεκινούν και τα γυμνάσια, οπότε επαναληπτικά μαθήματα για όλες τις τάξεις στο φροντιστήριο ΕΧΜΗ, με έμπειρους καθηγητές, οργανωμένο πρόγραμμα και προσωπική καθοδήγηση για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Παράλληλα όμως ξεκίνησαν και οι εγγραφές μας για τα θερινά τμήματα που αρχίζουν 15 Ιουνίου. Μία ανάσα παίρνουμε και ξαναξεκινάμε δυναμικά. Σας περιμένουμε λοιπόν στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86 110. Φροντιστήριο ΕΧΜΗ, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.

0: Και λίγο πριν φτάσουμε για μια μισή και στο τελευταίο μας διαφημιστικό, Χελένα.
1: Θα πάμε και στη σύμπλευση. Το πιο σύγχρονο κδίφ στο νομό μας με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 2467-084-555.
0: Κάτι ακόμα.
1: Γέρμας Φάρμ θα με πάρει.
0: Το πετανό στο μικροβολείο μας στην Αλεύχη με όλα τα κλεκτάκια το καθημερινό μας τραπέζι. Εξαιρετική όπως πάντα ποιότητα προϊόντων σούπερ και τιμές για το δικό σας κέρδος. Είναι Γέρμας Φάρμ.
1: Είναι.
0: Εγγύηση με κλειστά τα μάτια. Πάμε λοιπόν στη δυνατή μου ομάδα γιατί μπροστά μας έχουμε παιδιά και Αγίου Πνεύματος. Να ψήσουμε, να γίνει ντουμάνι, να γίνει καπνός, να γίνει πανικός. Φέρτε μου τα καναντέρ.
1: Φέρτε τα πια.
0: Να σβήνω τις φωτιές.
1: Μήπως τα έχει η Κίμπερλι.
0: Πού να έχει η Κίμπερλι. Τα καναντέρ λες να τα πήρε και αυτά η Κίμπερλι.
1: Μήπως πάει και
0: να πάει
1: καμιά βόλτα.
0: Κίμπερλι, δεν μ' αρέσει η δουλειά σου. Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη 82-810. Και προχωράμε.
1: Αν έχουμε λίγο χρόνο να πάμε και Γιορκτέο.
0: Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε και στο Γιορκτέο πριν πάμε στο διάλειμμα.
1: Ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά λοιπόν με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει Γιορκτέο γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε το πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκτέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφος στο Δυσπηγείο, είμαστε στον Κόμβα Μπελοκήπων, στρίβουμε για Άργο σου. Πάντα παλιό, τι παλιό, δηλαδή αυτός είναι ο αυτός είναι.
0: Αυτός είναι για ράλι. Σιγά Έλληνα, σιγά.
1: 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού. Στο yorkteokastoriaz.gr μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε κταίο αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
0: Τέλος μαζί μας, κατασκηνώσεις κούρας και φέτος το καλοκαίρι.
1: Ναι, να νιώσουμε λίγο καλοκαίρι, ρε παιδιά. Φύγαμε για κατασκηνώσεις κούρα, ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Γονείς μου αγαπημένοι, μην χάσετε την ευκαιρία να χαρίσετε στο παιδάκι σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του εντελώς δωρεάν μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ. Οι αιτήσεις λήγουν αύριο για τη ΔΥΠΑ. Έχουμε και άλλα ταμεία όμως. Γονείς, ψάξτε τα λίγο αυτά τα πράγματα. Πάντα η Μαρία Δούκα είναι εδώ για εσάς, βέβαια, για να σας βοηθήσει με τα ταμεία σας για δωρεάν κατασκήνωση. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο ως το μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Τέλος, τα χωρισμένα διαστήματα. Ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους. Όλα τα παιδιά της Καστοριάς θα είναι μαζί. 15 ολόκληρες μέρες κατά αποκλειστικότητα και είμαστε το μοναδικό γκρουπ για το οποίο εξασφαλίσαμε 15 ημέρες διαμονής. 17 με 31 Αυγούστου λοιπόν προλάβετε γιατί οι θέσεις θα εξαφανιστούν. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε τη μοναδική. Είναι μία και στον κόσμο άλλη καμία υπεύθυνη για τον νομό Καστοριάς, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα στο 6934-93-32-25. Και καλό καλοκαίρι.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένης αυτήν την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 24,7 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Ντάοβιν Πάπα Βασιλείου.
2: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
3: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το AutoVision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467 770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
5: Antennas FM 93,6.

0: Άρα και πάμε για φινάλε ουσιαστικά. Και μαζί μας πάντα και σε αυτό το ημίωρο του σταθμού μας.
1: Α, πολύ ωραία πράγματα τώρα θα σου πω. Ανεβαίνουμε ένα στόριο.
0: Έτσι, μπράβο. Θέλω να μου μιλάς, έρχεται καλοκαίρι για εκδηλώσεις.
1: Έτσι, μπράβο. Αυτά θέλουμε να λέμε μόνο. Θα πάμε στο πολύ αγαπημένο μας Νεστόριο για ένα διήμερο του Αγίου Πνεύματος Φωτιά. Στο καφέ 66 στην πάνω πλατεία του Νεστορίου. Μας προσκαλούν λοιπόν τα παιδιά στο πιο ξεσηκωτικό διήμερο. Δύο βραδιές γεμάτες αυθεντικούς ήχους, χορό και την ενέργεια που μόνο η παράδοση μπορεί να μας προσφέρει. Σάββατο 30 Μαΐου. Η αρχή γίνεται με ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι με τις χρυσές νότες στα χάλκινα και συμμετέχουν με την Ποντιακή Λύρα και τον Ταούλη ο Κοσμάς Σαββίδης και ο Σάββας Μιχαηλίδης. Κυριακή 31 Μαΐου. Η επόμενη αργία είναι Αγίου Πνεύματος, έτσι. Η διασκέδαση απογειώνεται με την μπάντα που έχει λατρέψει όλη η Ελλάδα. Μπάντα εντόπικα, μια βραδιά γεμάτη χάλκινα και ρυθμό που δεν θα αφήσει κανέναν καθιστό. Και τι μου είπαν τα παιδιά εκεί, θα έχουν πολύ ωραία δώρα. Κάτσε να βρω τα δώρα που θα έχουν στο λαχιοφόρο τους. Ξετρελάθηκα. Θα έχουμε τρία μεγάλα δώρα λοιπόν, μου είπαν. Τα δύο είναι από 5 τόνους ξύλα. Σύνολο 10 τόνους ξύλα δηλαδή.
0: 5 τόνους ξύλα.
1: Σε δύο τυχερούς θα πάνε, 5 στον έναν, 5 στον άλλον. Και το άλλο είναι μία δώρο επιταγή των 320 ευρώ για καύσιμα.
0: Παιδιά, τα καύσιμα.
1: Μιλάμε τώρα για δωράρες στο Νεστόριο. Πάρα πολύ ωραία. Και εμείς θα σας δώσουμε και δώρο επιταγές.
0: Και κρύο και τα λοιπά. Τέτοια δώρα θα δώσουμε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και εμείς θα σας δώσουμε δώρο επιταγές την Παρασκευή για να πάτε να φάτε ό,τι θέλετε, να πιείτε ό,τι θέλετε και να περάσετε καλά. Σαββατοκύριακο λοιπόν, ανηφορίζουμε στα ψηλά στο ωραίο μας Νεστόριο.
0: Νεστόριο, τέλεια. Λοιπόν, θες να πάμε για διαγώνισμα ή θες να πάμε και Γιώργος
1: Σταγκίκα? Θα πάμε και στο άλλο. Θα πάμε ό,τι κάνει Σταγκίκας Γιώργος, αφού οι προσφορές συνεχίζονται. Είναι δυνατόν να μην σας μιλήσω για προσφορές? Και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε το γυαλί που σας αρέσει. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, να μην κάνετε πραγματικά καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε μας συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνε, Σταγκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Ταξιδεύουμε και πάμε παντού. Με ΚΤΕΛ Καστοριά σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Πάμε Γιάννενα, πάμε Θεσσαλία. Πάμε και ωραίες εκδρομές με Κάστορα Tours. Για όλα τα ταξίδια μας εμπιστευόμαστε ΚΤΕΛ Καστοριάς. Και καλό καλοκαίρι σιγά σιγά. Διαγώνισμα.
1: Πολλές διεθνείς ημέρες έχουμε σήμερα. Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Είναι επίσης η ένδοξη 25η Μαΐου, δεν ξέρω τι είναι ακριβώς αυτό. Η μέρα της Αφρικής, η μέρα της πετσέτας, η μέρα της υπερ...
0: Πετσέτας?
1: Ναι.
0: Ονομίσματος του Ισπανικού.
1: Μπορεί. Η μέρα υπερηφάνειας των κουμπιουτεράδων.
0: Των κουμπιουτεράδων, η μέρα υπερηφάνειας γιατί?
1: Γιατί υπερήφανοι και οι κουμπιουτεράδες.
0: Είναι υπερήφανοι οι κουμπιουτεράδες.
1: Παγκόσμια ημέρα θηρεοειδούς και παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου.
0: Μάλιστα.
1: 1834. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψηφίζουν οι δικαστές Γιώργος Τερτσέτης και ο Αναστάσιος Πολυζωίδης. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε κάθριξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθων το Μάιο του 1835. 1932. Κάνει τον ντεμπούτο του στο το διάσημο καρτούν της Disney Dippy Dog, γνωστότερο ως Goofy. 1935, ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Jesse Owens πάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα Ισμίκος με επίδοση 8,13. 1973, το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από την απονατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί, ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή, κίνημα του ναυτικού, αποτελεί πλήγμα για την Χούντα καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα. 1977, 1957 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους του ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του George Lucas. Και 1980,
0: ναι,
1: σαν σήμερα,
0: ναι.
1: Η Καστοριά κατακτά το κύπελο Ελλάδος, νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-2.
0: Θες λοιπόν να ακούσουμε κάτι, ρε Έλενα? Να ακούσουμε κάτι. Λεωνάρδος Μπουρνέλης.

0: Έχει ένα αφιέρωμα το φουίτ του Σίμνου τη Καστοριά. Και με τον αξέχαστο Κώστα Πανταζή και με τον Τάσο Μαυρουδί από το Άργο.
1: Σε δεκαλεβέντε σου πήγαν χαλάλι κόμπι. Το μέγα εισιτήριο πήρε για την Ευρώπη.
0: Το τραγούδι αυτό γράφτηκε μετά την επιτυχία του 80, σαν σήμερα.
1: Καστοριά,
0: από το Λεωνάρδο Μπουρνέλη.
1: Καστοριά,
0: κυκλοφόρησε σε δίσκο 45 στροφών. Σε πολύ λίγα αντίτυπα ίσα ίσα να τα πουλήσουμε στην Καστοριά. Όσοι το έχετε είστε τυχαίροι πάντως, γιατί είναι πολύ σπάνιο δισκάκι.

0: αλήθεια είναι ότι τον Λεωνάρδο Μπουρνέλη τον είχα για τα τσιφτετέλια του Μπουρνέλη, δηλαδή περισσότερο σε αυτό το είδος. Έγραψε όμως και έναν από τα... από τους ύμνους της Καστοριάς.
1: Λέω Ηρακλή τον ξάκου στο θηρίο.
0: Α, τον Ηρακλή για σένα λέει.

0: το λέει βοριά.
1: Και όχι βορρά. Για να κάνει με το ρεδιά.
2: Καμάρι του βοριά.
0: Κανονικά θα πρέπει να είναι του βορρά. Του βοριά είναι ο αέρας. Α, μάλιστα. Πολύ ωραίο δεν ήταν το τραγούδι το συγκεκριμένο με πολύ. Το Λεωνάρδο Μπουρνέλη, παιδιά. Χαίρε μεγάλε Καστοριά. Τέλος.
1: Λοιπόν, πάμε και 3-16 γιατί το διαγώνισμα σήμερα είναι πανδύσκολο. Σου λέω οπότε να πάρεις μια
0: πολύ
1: ανάσα.
0: Δυνατά πράγματα. Είμαστε εδώ. Είναι η εταιρεία που ασχολείται με εξοικονομώ, με αντιχαλαζική προστασία για όλες τις γραμμικές καλλιέργειες, με φωτοβολταϊκά, οικιακά και μεγάλα zero fade in net billing. Και φυσικά ο Γιώργος Αναστασιάδης, ο φίλος μας που είναι με όλη τη δυνατή του ομάδα εδώ στην Κολοκοτρώνη 4Β να χτίσουμε μαζί το μέλλον σας. Δίνω και ένα τηλέφωνο 69, σήμερα θα δώσω το άλλο τηλέφωνο Ελληνάκη 69-32-30-79-09. Τελεία.
1: Πάμε. Λοιπόν, να πάμε όμως και η Φαντίδη.
0: Η Φαντίδη θα πάμε γιατί έτσι κι αλλιώς θα πάμε. Πρέπει να πάω να πάρω ψωμάκι αρχικά.
1: Δεν έχουμε ψωμί.
0: Όχι.
1: Αμάρε φάδε.
0: Δηλαδή, με το που τελειώσει τώρα η εκπομπή, κατευθύνουμε για Υφαντίδη, το ξέρεις. Μήπως θέλετε και κάτι άλλο να σας φέρω από Υφαντίδη.
1: Πολλά πράγματα, πολλά.
0: Σκέψου για να πάω. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία και δυνατά. Λοιπόν, πάω Υφαντίδη και έρχομαι για το ψωμάκι. Να μην φέρω εγώ ψωμάκι. Τι θα φάμε το μεσημέρι, βρε άνθρωπε. Αυτά δεν τα σκέφτηκες.
1: Πώς δεν το σκέφτομαι.
0: Α, μπράβο. Φεύγω λοιπόν για Υφαντίδη, πάω. Και παίρνω και αν θέλεις και καμιά
1: κουτάρα. Πώς να φέρεις καμιά τυροπιτούλα στο Μίτσο να φάει.
0: Να φέρω και καμιά τυροπιτούλα στο Μίτσο.
1: Αντί να μαγειρεύουμε.
0: Λες να μην μαγειρέψουμε. Ναι, θες να πάρω από Υφαντίδη πράγματα.
1: Ναι, ρε,
0: και ό,τι βρω να, και να φάμε είμαστε. Σήμερα.
1: Άρα.
0: Να μην μαγειρέψεις, Έλληνα, έτσι.
1: Αύριο θα μαγειρέψω πάλι.
0: Μας λιτώνει και από το μαγείρεμα. Δεν θα μαγειρέψει η Έλενα.
1: Ακριβώς.
0: Τέλος για σήμερα.
1: Γι' αυτό δεν αγαπάμε τον Υφαντίδη.
0: Για όλα αυτά και πολλά ακόμη, Υφαντίδες, ναι, είμαστε στην. Αθανασίου Διάκου 42, μέρα νύχτα.
1: Μέρα νύχτα, όποτε και
0: δεν αμεινάσετε. Κλείνουμε ποτέ. Είμαστε και Άργος Μεγάλο Αλεξάνδρου 35, η βάση μας στο χιλιόδεντρο.
1: Πάμε και αγαπημένο Ανθοπόλιο Χλόι, με αυτή την ωραία μουσική που μου διάλεξες για το Ανθοπόλιο Χλόι. Ταιριάζει. Πολύ ωραίο. Και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που κανονίζετε αυτό το διάστημα τους γάμους και τις βαφτίσεις σας, γιατί σας έχω πολύ ωραία νέα από το Ανθοπόλιο Χλόι. Αν δεν τα έχετε μάθει ακόμα, είναι η τελευταία εβδομάδα της προσφοράς μας. Και τι αφορά αυτή η προσφορά? Αφορά εσάς που κανονίζετε, όπως είπαμε, γάμους και βαφτίσεις. Όσοι κλείσετε λοιπόν το στολισμό σας αυτή την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και Κυριακή 31 Μαΐου, η τελευταία μέρα του Μαΐου. Έχετε μείον 20% σε όλο το πακέτο του στολισμού. Είτε παντρεύεστε και βαφτίζετε φέτος, το 2026, είτε του χρόνου, το 2027. Έχετε μείον 20% σε όλο το πακέτο του στολισμού. Ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει στο στολισμό σας. Πάρα πολύ ωραία προσφορά. Είναι η τελευταία εβδομάδα της προσφοράς μας, οπότε να επωφεληθείτε. Φυσικά στον Ανθοπόλιο Χλόι θα βρείτε και τα πολύ ωραία μας λουλούδια του εξωτερικού χώρου. Να στολίσουμε λίγο αυλές και μπαλκόνια, γιατί θα αρχίσουμε να καθόμαστε έξω από εδώ και πέρα. Τι έχω πάθει και κάνω 30
0: λεπτά. Ελενάκη, για συνέλθε.
1: Τις ανδοδέσμες μας, όλα αυτά τα ωραία φυσικά. Τα κεριά από Noble Senses. Εγώ πλέον έχω όλη τη συλλογή. Κεριά που μοσχομυρίζουν ακόμα και χωρίς να τα κάψετε. Τι άλλο να σας πω. Δηλαδή, μπαίνετε μέσα στο σπίτι και μυρίζει όλο το σπίτι. Φοβερές και οι καινούργιες μυρωδιές. Μυρίστε οπωσδήποτε τον Πανόφι, θα με θυμηθείτε. Ανθοπόλιο Χλόι στην Αποδήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, και τηλεφωνικά στο 24670-27-365.
0: Α, μου στέλνουν εδώ, με αυτό με το Μαρινάκι και το Δημητριάδη γίνεται πανικός.
1: Εντάξει, είναι viral.
0: Είναι το top of the top της σημερινής μέρας. Λέει ο άλλος εδώ, και μου το στέλνουν αυτά που ποστάρετε στα ίντερνετια. Ο υποκλοπέας των πρωταθλημάτων χαστούκησε τον υποκλοπέα των τηλεφωνημάτων. Ωραία, γουστώθηκα αυτά που γράφετε. Οπότε καλώ. Για να δούμε τι θα γίνει. Κάτι μπετονιέρες κοστάρουν για αυτό το θέμα. Κάτι τσιμεντώματα.
1: Είτε μεταξύ εμένα, δεν μου φάνηκε άδικος ο αγώνας χθες. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός όπως ήταν άλλες φορές. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν και στημένο.
0: Όχι για αυτό, δεν λέμε για αυτό, παιδί μου.
1: Εντάξει, κατάλαβα τι λέει τώρα, αλλά σχολιάζω αυτό που λένε ότι ήταν στημένο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Για χάρτινο κτλ.
0: Εγώ κοιτάω ότι λέει ο μόνο πρόεδρος μου.
1: Καλά, τι θα λέγει ο δικός σου πρόεδρος. Γεννήσεις.
0: Παρακαλώ.
1: Πανδύσκολο σήμερα. Στο λέω από τώρα. 1922. Ενερίκο Μπερλιγκουέρ.
0: Α, αυτό το ξέρω.
1: Πού το ξέρεις
0: εδώ? Τον Ενερίκο πρωθυπουργό της Ιταλίας.
1: Έκανε και πρωθυπουργός. Διετέλεσε.
0: Νομίζω, ναι, αν δεν κάνω λάθος. πρέπει να ήταν και πρωθυπουργός.
1: Ήταν σίγουρα γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας και ιδρυτής της Ανανεωτικής Αριστεράς. Ναι, ναι, Ευρωκομμουνισμός.
0: Ευρωκομμουνισμός.
1: Δηλαδή.
0: Είναι από τους πιο γνωστούς αυτός, παιδιά.
1: 1930, Σόνια Ρίκελ. Αυτή ήταν η μόνη που ήξερα εγώ.
0: Σόνια Ρίκελ. Πολιτικός κι αυτή.
1: Όχι.
0: Σόνια Ρίκελ, όχι.
1: Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας, η αποκαλούμενη Βασίλισσα του Πλεκτού.
0: Αυτή
1: είναι η φοβερά πλεκτά. Φοβερά. Μέχρι και σήμερα η εταιρεία φημίζεται για τα πλεκτά της.
0: Δηλαδή, μόνο αν πάρεις Ρίκελ, είναι
1: ναι,
0: πλεκτό.
1: Ναι, είναι πλεκτό.
0: Το ξέρω.
1: Και πολύ ωραία χρώματα. Έχει πάρα πολύ χρώμα. Αυτή παίζει με χρώματα. 1958, Πολ Γουόλερ. Πολ Γουέλερ.
0: Πολ Γουέλερ είναι τραγουδιστής.
1: Τον ήξερες γι' αυτό.
0: Ναι, Πολ Γουέλερ.
1: Μπορείς να τον δεις στη φάση.
0: Το βάζουμε και έχουμε και τραγούδια του στη λίστα.
1: Εντάξει, το ξέρω, αλλά δεν ήξερα το όνομά του, ρε παιδί μου.
0: The Jam.
1: Στους The Jam ήταν και Style Council.
0: Στους Style Council, ναι, ακριβώς.
1: Μπράβο, ρε φάδερ, τι να πω. Αυτό που δεν ήξερα εγώ, αυτό που ήξερα εγώ, το ήξερες, δεν το ήξερα εσύ.
0: Πολ Γουέλερ βάζουμε πάρα πολλές φορές.
1: Ναι, δεν τον ήξερα.
0: Ήξερα
1: τα συγκροτήματα φυσικά, δεν ήξερα το πώς τον λένε τον frontman.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, πριν προχωρήσω στα υπόλοιπα, πού θα σε πάω, Χλόη θα παραμείνω. Περιοχή ναι. Φοντουκλή για την ακρίβεια.
0: Δηλαδή.
1: Θα σε πάω στο σε ένα πολύ αγαπημένο κατάστημα που μόλις άνοιξε, το νέο κατάστημα Pepco στην Καστοριά, λοιπόν, είναι γεγονός. Και έτσι, μας αρέσει η ποικιλία, γιατί θα βρείτε πάρα πολλά πράγματα στο Pepco. Θα βρείτε πολύ ωραία πράγματα για όλη την οικογένεια, θα βρείτε και παιχνίδια, θα βρείτε και είδη σπιτιού, θα βρείτε πάρα πολύ χρηστικά πράγματα, ας πούμε για την κουζίνα παραδείγματος χάριν, έχει φοβερές επιλογές. Για τους κήπους τώρα που θα φτιάξετε, έχει διάφορα, τα φτιαράκια, τα διάφορα που θα χρειαστείτε στις γλάστρες, τα έχει όλα αυτά, ρε παιδί μου, θα βρείτε πάρα πάρα πολύ ωραίες επιλογές. Λοιπόν, οπότε επισκεφτείτε και εσείς το νέο κατάστημα Pepco σήμερα κιόλας στην Φούστο Φουντουκλή, στην οδό Χλώης και Εμπειρίκου.
0: Λοιπόν, Χελένα.
1: Ναι.
0: Πάμε και θανάτους.
1: Θα πάμε όχι ακόμα. Για να δω. Θα όχι, θα πάω και έργος οριστικό πρώτα.
0: Μάλιστα.
1: Θα σε πάω House of Beauty, στο αγαπημένο μου House of Beauty. Θα πάμε να περιποιηθούμε λίγο τους εαυτούς μας, ρε παιδί μου. Γιατί πότε ήταν η τελευταία φορά που περιποιηθήκατε κι εσείς τον εαυτό σας, που κάνετε κάτι για εσάς? Και στο House of Beauty θα κάνουμε όλα αυτά πραγματικότητα. Laser Renova, με αυτό ξεκινάω. Ο σύγχρονος αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Και σας έχω και προσφορά για λίγες μέρες ακόμα. Η προσφορά αφορά μαθήτριες, πόδια μπικίνι μασχάλες με 120 ευρώ, μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι με 80 ευρώ. Να τα κάνουν από τώρα τα κορίτσια μας, να μην παιδεύονται σαν εμάς που τα αφήσαμε για πολύ πολύ μετά. Αλλά πάμε και στα υπόλοιπα ωραία: μεσοθεραπεία προσώπου, καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες, last lift για εντυπωσιακό βλέμμα, υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου του 2026 που πρέπει να κλείσουν εγκαίρως τα ραντεβού τους, γιατί εξαντλούνται. Και νέο μηχάνημα στο House of Beauty. Ζητούσατε κάτι και για το σώμα και το φέραμε βεβαίως. V-Power και EMS. Πιάνει και μικρές περιοχές, δηλαδή και μπρατσάκια που μας απασχολούν και γόνατα. Εννοείται όμως και τις υπόλοιπες, κοιλιά, κυταρίτιδα, τα κάνει όλα. Πραγματικά αποτελέσματα. Μπείτε να δείτε άλλες που το έκαναν για να δείτε τα αποτελέσματα. Φοβερά και συγκλονιστικά. Κάνει σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση. Είναι όμως και για το πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα. Κάνει ανόρθωση προσώπου, έχει αντιγυραντική δράση, κάνει ενεργοποίηση του κολαγόνου. Φοβερά πράγματα και σας έχω και προσφορά γνωριμίας. Εννοείται. Είναι καινούριο μηχάνημα. Να το γνωρίσουμε, να το αγαπήσουμε. 5 συνεδρίες με 150 ευρώ και 10 συνεδρίες με 270 ευρώ. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιακοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467-042-368. Συνεχίζω.
0: Πάμε.
1: Θάνατη. 1954. Ρόμπερτ Κάπα.
0: Ρόμπερτ Κάπα. Όχι. Δύσκολο.
1: Δεν το ήξερες.
0: Όχι.
1: Ουγγροαμερικανός φωτορεπόρτες, συνιδρυτής του φωτογραφικού πρακτορείου Magnum. 2001. Αλμπέρτο Κόρδα.
3: Τώρα να δεις εδώ.
0: Τι Κόρδα ρε Έλενα.
1: Αλμπέρτο.
0: Κόρδα Αλμπέρτο. Δεν είναι. Πολύ δύσκολα σήμερα. Κόρδα. Αλμπέρτο Κόδρα.
1: Καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέρες. Κουβανός φωτογράφος, δημιουργός του γνωστότερου πορτρέτου του Τσε Γκεβάρα.
0: Μη μου πεις αυτό που είχαμε στα φοιτητικά μας δωμάτια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: τον Τζε Γκεβάρα.
1: 2009.
0: Αυτός έβγαλε τη φωτογραφία.
1: Ναι, ναι. Α. 2009. Μιχάλης Παπαγιαννάκης.
0: Α, Μιχάλης Παπαγιαννάκης ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, σωστά. Έλληνας πολιτικός. Παπαγιαννάκη βρήκες.
0: Μάλιστα.
1: Τι άλλο βρήκες?
0: Όλα.
1: Βέλερ βρήκες.
0: Πολλά ακόμα βρήκες.
1: Και Μπερλιγκουέρ βρήκες, ας πούμε.
0: Βεβαίως.
1: Τα μισά βρήκες δηλαδή. Αλλά ήταν δύσκολα σήμερα. Δεν μπορώ να σου βάλω σκέτη βάση.
0: Όχι, Έλενα.
1: Θα το πάω λίγο πάνω από τη βάση.
0: Θα το πας πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα σήμερα.
1: Ήταν. Άρα δεν θα σου βάλω 10, που κανονικά θα έπρεπε. Θα σου βάλω.

0: Επιστρέφει λοιπόν μετατρέποντας την αυλή του Άμπραμς σε σημείο συνάντησης για τον κόσμο του αμπελώνα, της γεύσης και της σύγχρονης κουλτούρας του κρασιού. Περισσότερα από 40 εινοποιεία από Ελλάδα και από Βαλκάνια θα παρουσιάσουν ετικέτες, ποικιλίες και νέες εινικές προσεγγίσεις μέσα σε ένα φεστιβάλ που φιλοδοξεί να ενώσει διαφορετικές κουλτούρες κρασιού σε μια κοινή εμπειρία. Και το πρόγραμμα του διημέρου και τι δεν έχει. Γευστικές δοκιμές. Να πάμε να δοκιμάσουμε πάνω από 40 εινοποιεία. Από 2 κρασιά να έχουν φέρει το καθένα, 100 κρασιά θα δοκιμάσουμε εμείς, σας πω. Παρουσιάσεις κρασιών, wine workshops, συναντήσεις με παραγωγούς και μια ολοκληρωμένη εμπειρία αφιερωμένη τόσο στους επαγγελματίες του κρασιού, αλλά και στους φίλους του κρασιού, δηλαδή σε όλους εμάς. Και εννοείται δεν θα έχουμε μόνο αυτά, θα έχουμε και πάρτι στην αυλή του Άμπραμς, βεβαίως, στον πεζόδρομο της Ερμού. Την πρώτη μέρα, δηλαδή 30 Μαΐου, έχουμε Γιάννη Σταύρου, αγαπημένο DJ Γιάννη Σταύρου, για ένα 70s και 80s party, καταλαβαίνετε μουσικάρες, και την Κυριακή θα έχουμε live με τους Φιάσκο, ένα ελληνικό έντεχνο rock συγκρότημα. Θα περάσουμε καταπληκτικά. 30 και 31 Μαΐου επιστρέφει το Abrams Wine Festival, που σκοπό έχουν τα παιδιά να το κάνουν θεσμό. Είναι η δεύτερη μας χρονιά, οπότε πάμε να περάσουμε όλοι καταπληκτικά.
1: Λοιπόν, παιδες, συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε.
1: Και φτάνουμε.
0: Messi Marvels θα σας πάω, στο αγαπημένο μας Messi Marvels, και λέω να σας πω λίγα λόγια για τα τμήματα των ενηλίκων. Να πάω σε εμάς, τους μεγάλους, που θέλουμε κι εμείς λίγο από τη μαγεία του Messi Marvels. Τμήματα ενηλίκων λοιπόν, κεραμική θα κάνουμε εμείς οι μεγάλοι, και αν νιώθετε κι εσείς την ανάγκη να δημιουργήσετε, να εκφραστείτε και να αφιερώσετε χρόνο σε εσάς, το Παπί Pottery Studio είναι ακριβώς αυτό που ψάχνετε. Μαθήματα κεραμικής για δημιουργικούς ενήλικες λοιπόν, κάθε Δευτέρα 10 με 12 και 6 με 8. Δηλαδή, σήμερα το απόγευμα, άμα θέλετε, στις 6 ώρα, πηγαίνετε να κάνετε το πρώτο σας μάθημα. Θα δημιουργήσετε κάτι, το χόμπι σας θα είναι τόσο δημιουργικό που αυτό που θα έχετε φτιάξει θα μπορείτε να το πάρετε και σπίτι σας μετά, να το έχετε, να το θαυμάζετε. Είναι η χαρά πραγματικά της δημιουργίας και να βλέπεις και το δημιούργημά σου μπροστά σου. Και για μας λοιπόν τους μεγάλους, Messi Marvel στη Μητροπόλεως 47, και για να κλείσετε τη θέση σας. Εννοείται και για τα τμήματα ενηλίκων. Εννοείται και για τα μικρούλια μας, για το Messi Play. Εννοείται όμως και για τα γενέθλια που γίνονται στο Messi Marvels κάθε Σαββατοκύριακο, 2467-0-24-653.
1: Αγαπημένο Αγκίστρι, φυσικά μαζί μας.
0: Αχ ναι, Αγκίστρι, σήμερα κερνάμε γάβρο, διότι είμαστε και γάβροι και είμαστε χαρούμενοι που πήραμε τα κύπελα.
1: Δώσε γάβρο στον κόσμο σήμερα.
0: Πάμε λοιπόν στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα. Τις ψαρούκλες μας, τις φρεσκότατες, τις πεντανόστιμες. Τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως και μπαπ τόνου, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε, σας το λέω εγγυημένα. Σνίτσελ ξυφία, σκουμπρί καπνιστό με φασόλια Καστοριάς. Χταπόδης χάρας με ρεβίθια Καστοριάς. Τα καινούργια μαζιμαρικά, πάκερι, που είναι σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να τα δοκιμάσουμε όλα, να περάσουμε ωραία και στην αυλή μας τώρα που ανοίγει ο καιρός, αλλά και στον εσωτερικό μας χώρο που είναι πάρα πολύ ωραίος. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρο 101 είμαστε στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω e-food, μέσω box, μέσω volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747. 29 747, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
1: Κυκλοφόρησε και η πολυαναμενόμενη συνεργασία Repeat It με Martin Garrix και Ed Sheeran, που ακούμε αποκλειστικά σήμερα από το σταθμό μας. Η αποκλειστικότητα της ημέρας, κυρία μου.
0: Μάλιστα, εντάξει, μπράβο μας. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά.
1: Και τέλος μαζί μας είναι.
0: Τέλος μαζί μας είναι.
1: Κλείνουμε με Energon. Energon μελέτες κατασκευές σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Λεύτες πύχνους πετρελαίου και υδραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεύτες πέλετες, ξύλων, ηλιακά τζάκια, ηλιακή θερμοσύφωνα, τα πάντα και για το αέριο. Και σε αποκλειστικότητα και γερμανικοί λεύτες αερίου και φυσικού αερίου από την Wolf. Ιδιότητα τον είδου Μιχάλης Γοσλόπουλος. Οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας. Το 44-104. Και στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς.
0: Παιδιά, τι τηλέφωνο σας είπα στο Messi Marvels προηγουμένως?
1: Δεν ξέρω.
0: Καλά που με ακούει και η Στέλλα, δηλαδή, και με διορθώνει.
1: Ναι.
0: 2467-024-639.
1: Τι είπες, παιδί μου, εσύ?
0: Είπα 24-6, δεν θυμάμαι.
1: Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι.
0: Παραπληροφόρηση
1: και τη.

0: ακολουθεί ο Γιάννης ο Μπουτζίκας.
1: New Music Show.
0: Και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού μας. Καλή εβδομάδα για μια ακόμη φορά. Υπενθυμίζω, εβδομάδα που τελειώνει ο Μαΐς και μπαίνουμε καλοκαίρι.
1: Και που αρχίζουν οι Πανελλήνιες όμως.
0: Για να έρθει Ιούνιος, βεβαίως και Αγίου Πνεύματος. Αλλά είναι και μια εβδομάδα που ξεκινούν οι Πανελλήνιες. Εξετάσεις κάθε μέρα. Θα ευχόμαστε σε παιδιά και γονείς καλή επιτυχία. Από μένα και την Έλενα.

0: ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
2: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά. Ανοιχτά όλο το 24ωρο στην Αθανασίου 242 δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
7: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
6: στιβαρές πόρτες,
7: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
6: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
7: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
6: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
7: Good Design by Nikou.
6: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
7: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
8: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.

0: John on New Music Show.
1: John Bouzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Shakira με Burna Boy, Tov Lo και την επιστροφή του Arash. Επίσης θα πάμε 8 χρόνια πίσω στο 2018 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Calvin Harris και Jazzy στο Satisfied.

0: Χάρης αυτή τη φορά στα φωνητικά. Η Jazzy ήταν το Satisfy στο New Music Show και πάω τώρα σε μια τραγουδίστρια η οποία έχει συνδεθεί όσο καμία άλλη με το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και μιλάω βέβαια για τη Shakira. Το 2010 έβγαλε το mega hit Waka Waka, ενώ είχε και εξέχοντα μουσικό ρόλο στο World Cup του 2006 αλλά και του 2014. Το επίσημο τραγούδι της φετινής διοργάνωσης είναι το Die Die. Η προσθήκη του Burna Boy δίνει μια ξεχωριστή ένεση με Afrobeats. Με αυτό η FIFA φαίνεται να στοχεύει σκόπιμα σε ένα μείγμα Latin Pop και Afro Fusion. Το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου ξεκινά στις 11 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως στις 19 Ιουλίου και αυτό είναι το επίσημο τραγούδι που έρχεται τώρα. Πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.
1: Hola, soy Shakira and this is my new song.

0: Ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. DJ Flax One και My Name is Aaron. Και αν υπάρχει ένα πράγμα που η Tove Lo έχει τελειοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια, είναι η μετατροπή της συναισθηματικής αστάθειας σε μια dance floor εμπειρία. Το νέο της τραγούδι I'm Your Girl Right αξιοποιεί αυτή τη φόρμουλα, ενώ παράλληλα πηγαίνει κάπου πιο σκοτεινά και ξέφρενα. Αυτό είναι το πρώτο single από το επερχόμενο Estrus, ένα άλμπουμ που η ίδια έχει πει ότι αγκαλιάζει το ένστικτο έναντι της λογικής. Το βίντεο σε σκηνοθεσία του Nogari γυρίστηκε έξω από το Σάο Πάολο της Βραζιλίας σε ένα πρώην μοναστήρι και συμμετέχουν περισσότεροι από 70 χορευτές. Νέα Tove Lo έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, this is Tove Lo.

0: Μάνγκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.
1: I just wanna dance a little bit closer.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιο. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ. Γυψοσανίδες. Ειδικά στεγανοτικά υλικά. Ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Ψισταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
7: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
8: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
7: Βεβαίως. Όνομα?
8: Δύο.
7: Επώνυμο?
8: Στην τιμή.
7: Πολύ ωραία. Του?
8: Του?
7: Του?
8: Του?
7: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
8: Α, μάλιστα. Του ενός.
7: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
7: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
9: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες. 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
10: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
11: New music show with Yanni Bouzika.
12: My name is Benson Boone.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας. Στις τελευταίες του Μάη είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι η νικήτρια της Eurovision φέτος. Η Ντάρα από τη Βουλγαρία ήταν το Bangaranga στο New Music Show. Και πατέρας τον Hedegaard, ο οποίος θέλοντας να γιορτάσει την μακροχρόνια αγάπη του για την Κίνα, ετοιμάζεται να βγάλει ένα καινούριο άλμπουμ συνοδευόμενο από το ντοκιμαντέρ Western China's Melody. Ο δίσκος θα περιλαμβάνει 10 τραγούδια με κάθε track να έχει άμεση επιρροή από την αντίστοιχη τοποθεσία κάποιας επαρχίας στην Κίνα. Παράλληλα θα κάνει διαθέσιμο και το ντοκιμαντέρ σε επεισόδια που αναδεικνύουν το ταξίδι και την όμορφη χώρα της Ασίας. Πρώτο single του άλμπουμ είναι το Say My Name μαζί με τον Arash που έρχεται τώρα στο New Music Show.

και Echo στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2018, όταν το Fuego της Ελένης Φουρέιρα ήταν η συμμετοχή της Κύπρου στη Eurovision εκείνη τη χρονιά. Σε παραγωγή κυρίως του Άλεξ Παπακοσταντίνου, το track έχει ethnic και παραδοσιακά στοιχεία, με τους στίχους να ασχολούνται με την ενδυνάμωση των γυναικών. Το Billboard το χαρακτήρισε ως μεσογειακό anthem, ενώ το WeWe Blogs έγραψε ότι είναι κολλητικό. Στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού τερμάτισε στην δεύτερη θέση, λαμβάνοντας συνολικά 436 βαθμούς και έχοντας πάρει 12 από τους τηλεθεατές και τις κριτικές επιτροπές από χώρες όπως Αρμενία και Σουηδία. Αυτό είναι το καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία της χώρας. Τα πήγε πολύ καλά και στα charts, φτάνοντας στο νούμερο 1 στην Ισπανία και στην Ελλάδα, ενώ μπήκε στο top 20 σε χώρες όπως Νορβηγία και Βέλγιο. Το Fuego λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 2 φορές πλατινένιο στην Ισπανία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 8 χρόνια.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 3.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
2: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων. Μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
9: Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν τραγουδήσει μαζί του το Wind of Change, κρατώντας αναμένους αναπτήρες. Μιλάμε για τον τραγουδιστή των Scorpions, Klaus Meine. Γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 25 Μαΐου του 1948. Πολλές δεκαετίες μετά, το 1995, ένας συλλέκτης μουσικής έδωσε τα μαλλιοκέφαλά του για να αποκτήσει μια από τις πρώτες ηχογραφήσεις των Mick Jagger και Keith Richards, που δημοπρατήθηκε από τον Νίκο Κρίστης στο Λονδίνο. Αφήνουμε την Ευρώπη και πάμε Αμερική, όπου το 2003 σαν σήμερα, ο 50 Cent βρέθηκε στην κορυφή των charts με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά. Πάμε πιο πίσω στο 1988 σαν σήμερα, όπου η Debbie Gibson έφτασε στο νούμερο 1 των charts με το Full Speed. Τότε ήταν η πιο νεαρή καλλιτέχνη στην ιστορία της μουσικής που κατάφερε να γράψει και να τραγουδήσει ένα νούμερο 1 hit αφού ήταν μόλις 17 χρονών.
8: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
10: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
11: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
10: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
11: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
10: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
11: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
12: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11.
1: Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
12: Hi everyone, this is Rosé.
13: Hey, it's Bruno Mars.
14: Εδώ τα ακούς

Τρίτο μέρο στο New Music Show σήμερα, Δευτέρα μου, Γιάννη Πουτζίκα και έχω μαζί μου όλε τι επιτυχίε για το καλοκαίρι του 2026. Όπω αυτή εδώ από Heaven και Caitlin Aragon ήταν το I Run. Και με το Late, ο Tom Wills και Soul Z επαναφέρουν στο σήμερα ένα τραγούδι που πολλοί γνωρίζουν από ένα εντελώ διαφορετικό είδο. Το αυθεντικό Late των James σε παραγωγή του Brian Eno ήταν ένα από τα μεγαλύτερα hits του 1993, γνωστό για τον πιασάρικο ρυθμό του και του γεμάτου ειλικρίνεια στίχου του. Τώρα, αντί για τι ροκ κιθάρε, υπάρχουν τα House Beats. Είναι το ιδανικό παράδειγμα του πώς ένα κλασικό τραγούδι του παρελθόντος μπορεί να ξαναγεννηθεί και να κυριαρχήσει στο 2026. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

φιλόξεω και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Σε αυτή την ενότητα θα μπορούσαμε να φιλοξενούμε καθημερινά από ένα τραγούδι του Σίλερ. Ο Γερμανός παραγωγός είχε πολλές και μεγάλες επιτυχίες στη χώρα μας από τα πρώτα του κιόλας βήματα. Ένα πολύ αγαπημένο hit του είναι αναμφισβήτητα το I Feel You, όπου εκτός από την υπέροχη μελωδία, τα μαγευτικά φωνητικά του Peter Hebner το έκαναν μοναδικό. Συμπεριλήφθηκε στο τρίτο του άλμπουμ, το οποίο έχει γίνει πλατινένιο στη Γερμανία. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
4: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
3: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
6: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
7: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Antennas 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Antennas 936.
9: Antennas FM 93,6.
10: I'm Dua Lipa. This is
11: New Music Show. What's up, guys? I'm Alex. I'm Drew. We're the Chainsmokers.
12: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
13: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is John Boudzikas.
14: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και ήταν ο Weekend με το remix του Cry For Me. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 25 Μαΐου 2010 η frontman των Pussycat Dolls, η Nicole Scherzinger, βγήκε πρώτη στο Dancing With The Stars στην Αμερική. Η τραγουδίστρια και ο παρτενέρ της, ο Derek Hough, ψηφίστηκαν ως η καλύτερη στην 10η σεζόν του show. Η pop star αμέσως μετά δήλωσε ότι αυτή ίσως ήταν η μεγαλύτερη προσωπική ανταμοιβή της και της έμαθε πάρα πολλά. Με αφορμή όλα τα παραπάνω, συνηθούμε το mega hit Don't Hold Your Breath τώρα στο New Music Show.

Impala ήταν το Dracula στο New Music Show και πάντως στην Olivia Clark, την οποία μπορεί να γνωρίζετε από τις εμφανίσεις της στο Saturday Night Live ή ακόμη και από τη φωνή της Sky στην παιδική σειρά και ταινία Paw Patrol, και η οποία αποδεικνύει ότι η μεγάλη

Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Russian και Ellie Du Hess στο Journey. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 2467-043-010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά. Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας
7: μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974 197878.
8: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
9: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14. Τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
10: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
4: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
3: Εθελοντισμός.
4: Συντονισμός.
3: Συνεργασία.
4: Αλληλεγγύη.
3: Ασφάλεια.
4: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
3: Ασκήσεις ετοιμότητας.
4: Έρευνα και διάσωση.
3: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
4: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα, η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
8: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
7: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
8: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
8: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
7: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
7: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
7: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
9: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
10: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γεωταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
8: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς κάθε που ανεβαίνει.

0: κάνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
0: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
1: Energon Constructions and Consulting Engineers.
0: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
1: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
2: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
3: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30. Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης. Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου. Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά. Μπες και στο notestechnologias.gr. Νότες τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
1: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιο. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ. Γυψοσανίδες. Ειδικά στεγανοτικά υλικά. Ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Ψισταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητοι με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
3: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2 4670 27 348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27 860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
7: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά. Ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
4: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
5: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
4: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nikou.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο εκπαίδευσης πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες, 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο εκπαίδευσης πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010
9: Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
10: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 6:30.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Antennas 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Antennas 936.
0: Antennas FM 93,6.
6: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη. Δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα. Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο.

0: ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
2: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
1: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικού για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
1: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
3: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργιών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
6: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
7: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
6: Άιντε κοιμηθήκαμε!
8: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
9: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Antennes FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλός

0: προσπαθείς, φάει αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
0: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
0: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
2: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
3: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
4: Αντένες FM 93,6.

Είσαι στον Αντένες 93.6. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle. Rock the microphone.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8:30. Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
1: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
0: Εθελοντισμός.
1: Συντονισμός.
0: Συνεργασία.
1: Αλληλεγγύη.
0: Ασφάλεια.
1: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
0: Ασκήσεις ετοιμότητας.
1: Έρευνα και διάσωση.
0: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
1: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Σαββίδης.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
3: Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν τραγουδήσει μαζί του το Wind of Change, κρατώντας αναμένους αναπτήρες. Μιλάμε για τον τραγουδιστή των Scorpions, Klaus Meine. Γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 25 Μαΐου του 1948. Πολλές δεκαετίες μετά, το 1995, ένας συλλέκτης μουσικής έδωσε τα μαγιοκέφαλά του για να αποκτήσει μία από τις πρώτες ηχογραφήσεις των Mick Jagger και Keith Richards, που δημοπρατήθηκε από τον Νίκο Κρίστης στο Λονδίνο. Αφήνουμε την Ευρώπη και πάμε Αμερική, όπου το 2003 σαν σήμερα, ο 50 Cent βρέθηκε στην κορυφή των charts με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά. Πάμε πιο πίσω στο 1988 σαν σήμερα, όπου η Debbie Gibson έφτασε στο νούμερο 1 των charts με το Full Speed. Τότε ήταν η πιο νεαρή καλλιτέχνη στην ιστορία της μουσικής που κατάφερε να γράψει και να τραγουδήσει ένα νούμερο 1 hit αφού ήταν μόλις 17 χρονών.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τους... Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 20.

0: Αγόρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Που θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου. Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: στο δίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennas FM 93,6.

seen the devil down sunset in every place.

παπιλά. 93 και 6 Antennas FM. Η καλύτερη ξένη μουσική του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Στέ.

Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 9.36.